μας λείπεις, τα έχω όλα βιάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

τσόκες σε φέρει και η λυρική σε ίμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα και τι θα πει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου στην συνάντησή του στο Παλάτι του Λαού, η Ταϊβάν διχάζει τις δύο υπερδυνάμεις, με τον Σι Τζιπίνγκ να προειδοποιεί τον Τραμπ ότι η Κίνα δεν θα κάνει πίσω. Προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με κακό τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Στο μεταξύ, Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Διοπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν χθες σε συνολικά 5 νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Νωρίτερα χθες έλαβε χώρα άλλη μια τουρκική πρόκληση με πυραυλάκα τον να παρενοχλεί το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως, διότι δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, υπογράμμισε χθες ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται και η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Τι δε μας είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός για το ρεύμα? Ότι όταν γίνει στάθμιση στην αγοραστική κίνηση δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Είμαστε δηλαδή στην πρώτη ακριβότερη δεκάδα στην τιμή του ρεύματος, η απάντηση Βελόπουλου. Η Ελλάδα, τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, πληρώνει το ακριβότερο LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα στέλνει το λιγνίτι από την Δυτική Μακεδονία στα Σκόπια για να αγοράζουμε ρεύμα από τους Σκοπιανούς και να πληρώνουμε πανάκριβα. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση έρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να καταθέτει αίτημα ζητώντας την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΑΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Στο μεταξύ, με βαριές αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Μετά τη Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Έντονος ο προβληματισμός στην Θεσσαλονίκη. Σοβαρό τροχαίο νωρίς το πρωί στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εξετράπει της πορείας του, με συνέπεια ένας άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σε άλλο τροχαίο ατύχημα στην Δυτική Θεσσαλονίκη, επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νεάπολη, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ευτυχώς ελεύθερα, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συννεφιά, βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς Κελσίου, τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Στον νομό Θεσσαλονίκης, νεφώσεις και πρόσχερες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Το λέω όλο με τα λόγου γνώση.
1: Είναι κοινοφούλιο, με συγχωρείτε
0: και. Με τα λόγου γνώση. Είναι ψεύδι.
1: Όλο το ελληνικό κοινοφούλιο πέραν των δικών σα
0: μιλάω για τι ηγεσίε.
1: Είναι απαταιώνε.
0: Μιλάω για τι. Δεν είναι απαταιώνε. Υπάρχει πολιτικά και πολιτικά ψεύτε. Αναφέρομαι στου πολιτικού αρχηγού. Υπό την έννοια ότι δεν μπορεί, αδερφέ, εσύ να μην ελέγχεσαι για το πόθεν έσχεσαι και να μην διαμαρτύρεσαι και το 19 να έχει ένα κίνητο και ξαφνικά το 26 να έχει 16. Θα διαβάσω μερικά κίνητα υπουργών τη Νέα Δημοκρατία σημερινά. Καλά, ο Μητσοτάκης έχει 36. Άεργος. Δεν εργάστηκε. Ο κύριος Χατζηδάκης 27. Η κυρία Κεφαλογιάννη 49. Ο κύριος Βρούση 16. Ο κύριος Παπαθανάσης 25. Από το πόθεν έξι τα βρήκα αυτά. Ο κύριος Κυρανάκης νέος πολιτικός 6 λέει. Ο Πλέμπης 33. Ο Μαρκόπουλος λέει 20. Η Βούλευση 11. Ο Κερίς 17. Όχι, όχι, να τα ακούει ελληνικός λαός. Ο Άδωνης 14. Δεν ξέρω αν είναι ακίνητα ή χωράφια ή κόπεδα. Ο Οικονόμου 18. Η Κεραμέως.
2: Τι θέλετε να πείτε με αυτό, πείτε μας μόνο.
0: Δεν ελέγχθηκαν ποτέ που τα βρήκαν τα λεφτά. 5.500 παίρνουν, παιδιά. Μισό λεπτό.
2: Εντάξει, κάποιοι έχουν και επιχειρήσει.
0: Μισό λεπτό. Εγώ βλέπω ότι έχει άεργους εδώ πολλούς.
1: Στα παιδιά δεν τα αφήσετε τίποτα.
0: Ακούστε εσείς λίγο. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες και δεν έχω τόσα κίνητα.
1: Δεν λέω ότι τα βρήκατε.
0: Τσιράρω δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στα τελευταία χρόνια.
1: Το λέω αυτό.
0: Σας εξηγώ. Δεν ελέγχθηκε το πόθεν έσχες τους.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχετε δίκιο σε αυτό να το λέτε.
0: Και έχετε δίκιο. Τι κάνανε.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι ακούει κάποιος 36.
0: Πρέπει να το πω.
1: Αν εσείς αφήσετε στο παιδί σας.
0: Πρέπει να το πω.
1: Γιατί το παιδί σας δεν μπορεί να έχει την
0: κληρονομιά.
1: Okay.
0: Σε όλους αυτούς, σε κανένα δυο, στον Άδων είναι.
1: Θέλω να πω, δεν είναι όλοι κλέφτες.
0: Ακούστε λίγο. Για να καταλάβετε πώς ξεπλένουν το μαύρο χρήμα τους. Για πρώτη φορά έφεραν ειδική διάταξη στη Βουλή. Πριν από λίγους μήνες, όπου η σύζυγός μου και η σύζυγος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, μπορεί να έχει offshore εταιρεία.
1: Ναι.
0: Μας. Τι είναι, ρε παιδιά.
1: Τελικά το καταλαβαίνω.
0: Τι είναι! Ναι. Δεν υπάρχει ναι. Εδώ υπάρχει μπόχα, μάλιστα, βρώμα και κλεμμένο.
2: Αν γίνεται κυβέρνηση, να το καταργήσετε.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
0: Είδατε τι έγινε με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Τα βρίσκουν αυτοί οι δυο. Ό,τι και να γίνει, και ο Τσίπρας θα τα βρει μαζί τους. Αφού είναι άνθρωπος των Αμερικανών ο Τσίπρας, των Δημοκρατών. Με τους Δημοκράτες είναι και ο Μητσοτάκης, με τους Δημοκράτες είναι και ο Σιριζέη. Όλοι αυτοί είναι μέσα στα καζάνι που βράζουν. Έκαναν ολόκληρο σοου τρεις μέρες για τις ανεξάρτητες αρχές παρασκηνιακά. Τα βρήκαν παρασκηνιακά, στο παρασκήνιο λειτουργούν και δρούν. Δεν ενδιαφέρονται για τον ελληνικό λαό, δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες. Δεν τους νοιάζει η Ελλάδα. Τους ενδιαφέρουν οι καρέκλες τους. Το μεροκαματάκι τους και η βόλεψή τους και το κόψιμο της πίτας να δίνουν στους ολιγάρχες πλουτοκράτες τα περισσότερα χρήματα και να πετάνε και κανένα μεροκάμα το ξέρω εγώ στον φτωχό Έλληνα και να κονομάνε και οι ίδιοι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η εκλεκτή σας. Δείτε ποιους ψηφίζετε. Παιδιά ολιγαρχών, παιδιά γόνων πολιτικών τζακιών, παιδιά κομματικού σωλήνα, άεργους τεμπλεχανάδες. Πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα έτσι? Πώς θα πάμε μπροστά? Εδώ παρασκηνιακά συζητούσαν για το πώς θα ψηφίσουν ανεξάρτητες αρχές μεταξύ τους. Με τα παρασκηνιακά δεν το κάνανε δημόσια. Να πω ότι βγήκαν δημόσια και είπανε παιδί μου θα κάνουμε αυτό, το καταλαβαίνω. Παρασκηνιακά σαν τους ύπουλους. Πίσω από τις κουρτίνες, με τα χέρια, τρίβαν τα χέρια τους, πώς θα μοιράζουν τις καρέκλες μεταξύ τους. Πόσο λογικό είναι αυτό? Και ευτυχώς αποκαλύφθηκε ότι συγκυβερνάνε έτσι κι αλλιώς. Συγκυβερνάει Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, Πασόκ, είναι Νέα Δημοκρατία, τέλος. Και μπαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ που και που, οπότε βολεύεται. Τώρα αυτό ο Τσίπρας, δύο πράγμα είναι. Τι Τσίπρας, τι ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γι' αυτό και λέω μαυρίστε τους. Δεν το λέω γιατί δεν μου αρέσουν, γιατί δεν μου αρέσουν και εμένα. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να έχω ένα φίλο, ένα τεμπέλι. Ούτε να τον εμπιστευτώ ποτέ στη ζωή μου. Έναν άργο εκατομμυρίουχο. Πώς τα βρήκες τα λεφτά, του λέγανε. Έλα δω, ρε. Πού τα βρήκες τα λεφτά. Πώς τα βρήκες τα λεφτά.

πάμε στα σχέδια της Ελλάδος για τη δημιουργία πυρηνικού αντιδραστήρα την δεκαετία του 80, παρακαλώ. Λίγο αργότερα η Ελλάδα δημιούργησε το πρώτο παγκοσμίως, μη επανδρωμένο UAV, τον Πίγασο, τον οποίο το εξαφάνισαν. Ελληνικά χέρια, όπως και το Άρτεμις, ελληνικά χέρια τα κατασκεύασαν αυτά, τα οποία εξαφανίστηκαν. Πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα τώρα, το οποίο δεν το μαθαίνετε, ούτε το μάθετε ποτέ. Σε μαρτυρίες και καταγραφές της εποχής, φίλες και φίλοι, αναφέρει ότι τέλη της δεκαετίας του 70 υπήρξε η σκέψη για απόκτηση πυρηνικού αντιδραστήρα από τη Σοβιετική Ένωση. Τη δεκαετία του 70. Το ξεκίνησε η Χούντα αυτό, η επταετία. Ναι, οι κακοί αυτοί. Αυτοί ξεκίνησαν τη σκέψη να δημιουργήσει η Ελλάδα πυρηνικό αντιδραστήρα, να πάρει από τη Σοβιετική Ένωση τότε πυρηνικό αντιδραστήρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλη εξέτασε το ενδεχόμενο αυτό στο πλαίσιο ευρύτερων πολιτικών ισορροπιών και εσωτερικών πιέσεων. Γιατί? Γιατί έβλεπε ο Ράλης ότι η αριστερά, να είχαμε να λέγαμε, κάλπαζε. Ήρθε και ο Ανδρέας Πανδρέου τότε, έβαλε σε ένα τσουβάλι όλους τους κεντροαριστερούς και λέει: παιδιά, προχωράμε μπροστά, όλοι ενωμένοι απέναντι στην κακιά, επάνω δεξιά. Έτσι μοίραζε το πολιτικό προσωπικό της χώρας στη χώρα, στα δύο ή στα τρία, μόνο και μόνο για να ευδοκιμούν οι ίδιοι. Αληθές. Μετά λοιπόν την ανάληψη της εξουσίας από τον Ανδρέα Παπανδρέου, η σύμβαση με την εταιρεία Εμπασκό διακόπηκε και το πυρηνικό πρόγραμμα πάγωσε. Δηλαδή, ο Ράλης αποφάσισε να πάρει από τη Σοβιετική Ένωση πυρηνικό αντιδραστήρα για να είναι, ξέρω εγώ, η βαλβίδα ασφαλείας της αριστεράς. Λένε, να, βλέπετε, εμείς συνεργαζόμαστε με τις οπτικές, με τους αριστερούς. Να, εδώ, εδώ, εδώ. Το γνωστό σύμπλεγμα των δίθεν δεξιών, γνωστός ο Ράλης, από κατοχή ο μπαμπάς, ξέρετε, κυβερνήσεως των συλλόγων, μπαζί τόση. Εγκρατήσει, σοβαρό, δεν έχει ο άνθρωπο. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά έτσι είναι. Αλλά πήγε να το κάνει, έρχεται ο Παπανδρέου, το παγώνει. Δεν εγκαταλείπεται όμω το σχέδιο τελείω. Όχι. Γιατί, κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 80, η ΔΕΕ συνέχισε να διερευνά πιθανέ τοποθετήσει και τοποθεσίε και σενάρια, χωρί όμω να προχωράει να υλοποιεί ό,τι έκανε με τα πετρέλαια η Ελλάδα. Από το 72 και μετά πάψαν τα πετρέλαια. Τελευταία φορά ασχολήθηκε ο Παπαδόπουλος, ο Γεώργιος, μετά ο Ιωαννίδης ο προδότης τα έκανε γης μαδιά και οι υπόλοιποι πολιτικοί δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τα πετρέλαια, έτσι και με τα πυρηνικά. Το θέμα επανερχόταν ατακνά κανονικά διαστήματα στη δημοσιότητα, με πολιτικές αντιπαραθέσεις, εντάσεις στη Βουλή, διαρροές στον τύπο, να η πυρηνική ενέργεια είναι μολυσμένη ενέργεια, η πιο οικολογική ενέργεια, να ξέρετε, είναι η πυρηνική. Ειδικά με τους αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες που δεν έχουν πρόβλημα από τους σεισμούς, γιατί μου λέει κάποια την Ιαπωνία. Ρε παιδιά, στην Ιαπωνία είχαμε σεισμό, ναι, αλλά δεν έγινε από το σεισμό η ζημιά. Από το τσουνάμι έγινε, από το νερό. Και γιατί δεν είχαν πάρει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο

ακούμε. Και σταματήστε και μην μιλάτε για πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Είναι επικίνδυνα αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός της χώρας ο Μητσοτάκης σε μένα πριν 2-3 χρόνια, όταν το είπα στη Βουλή. Κοίταξε αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες μικρίους που είναι καινούργια τεχνολογία. Ξεκινά σε λίγο καιρό να τοποθετούνται. Οι Γάλλοι το έχουν, το δημιουργούν. Να το δούμε. Τότε με είπε επικίνδυνο. Μετά από 3 χρόνια αντιγράφει εμένα. Κατά λοιπά ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος, λένε οι δημοκράτες. Πώς είναι καλύτερος αφού αντιγράφει αυτά που κοροϊδεύει. Του έλεγε για τα πετρέλαια, με έλεγε αλαφροίσκετο. Βγαίνει και το παίζει τώρα πετρελοπαραγωγός χώρα η Ελλάδα και το αποφάσισε ο Μητσοτάκης. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που με χρονοκαθυστέρηση λειτουργεί αντιγράφοντας πολιτικούς του αντιπάλους να είναι σωστός και αν είναι λάθος. Εξηγήστε μου τον λόγο. Να σου πω εγώ πώς γίνεται. Με τα φράγκα. Εξαγοράζουν συνειδήσεις. Εξαγοράζουν τον νεοέλληνα. Όχι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας. Ο νεοέλληνας του πετάξει 100 ευρώ, 200 ευρώ, μπορεί να σου πουλήσει και τη μάνα του. Ο νεοέλληνας, ο νεοραγιάς, ο γρεκύλος. Όχι ο Έλληνας. Και πρέπει να επιλέξετε τι είστε. Νεοέλληνες ή Έλληνες. Να επιλέξετε επιτέλους. Και να δείτε πόσο καλά ξέρει η ελληνική λύση τα πράγματα. Πόσο καλά γνωρίζω ως φορέας, ως ελληνική λύση την κατάσταση. Εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ελληνικό κοινοβούλιο ουρλιάζω για το χρυσό της Ελλάδος. Στον πρωτογενή τομέα ο χρυσός της Ελλάδος είναι το λάδι μας, το ελαιόλαδό μας. Αλλά και αυτό το αφήσαμε το χρυσό της Ελλάδος, όπως το λίθιο, το γάλλιο, το λιγνίτι, σε κάτι μυτιλινέους, σε κάτι παλικάρια ιδιώτες που κονομάνε χρήμα από την πλάτη δική σας, κερδίζουν 100 και σου επιστρέφουν μισό και να σε ευχαριστώ. Το λάδι δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ δεκαετίες τώρα κεντρικός σχεδιασμός, γιατί είναι το πρώτο σε εξαγωγές προϊόν της χώρας μας. Είσαι κυβέρνηση. Τι κοιτάς πρωτίστως, ποια προϊόντα είναι εξαγώγημα συγκεκριμένα? Το λάδι, το γιαούρτι, ποπ. Έτσι λέω συγκεκριμένα πράγματα. Δικά μας, η φέτα μας, τα προστατεύεις και τα δημιουργείς κλίμακες αυξητικής εξαγωγής. Θα σας δείξω λοιπόν τώρα πως η Ιταλική μαφία νοθεύει, η Ιταλική μαφία, δώσεις πως εμπλέκεται η μαφία εδώ, το Ιταλικό ελαιόλαδο, το οποίο στη συντριπτική του πλειοψηφία οι Ιταλοί το παίρνουν από την Ελλάδα με βιντεοφόρα, το πηγαίνουν εκεί και το κάνουν made in Italy, το δικό μας λάδι. Με βιντεοφόρα. Θυμηθείτε την πυρκαγιά που είχε γίνει σε ένα καράβι κατά το παρελθόν. 2-3 βιτία που κάηκαν και γεγόταν συνεχώς χωρίς να σταματάει η καύση τους. Τι μετέφεραν τα βιντεοφόρα? Σας είπαν ποτέ? Όχι. Λοιπόν, ας είναι καλά οι Ιταλοί. Και τι κάνουν οι ανόητοι Έλληνες? Δώσαν τη χρήση σε Ιταλούς ακτοπλώους. Δίνουν και το λιμάνι της Οικουμενίτσας στον Γκαριμπάλντι που έχει σχέση με τη μαφία. Για να καταλάβετε που οδηγούμαστε. Το Ιταλικό ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα πιο συχνά νοθευμένα προϊόντα στην παγκόσμια εδατοπική αλυσίδα. Το ξέρουν όλοι αυτό. Εκτιμήσει αναφέρουν ότι 70 με 80% του έξτρα παρθένου ελαιολάδου που κυκλοφορεί παγκοσμίως είναι είτε εσφαλμένα σημασμένο πάνω, σήμανση, χαμηλότερης ποιότητας, το οποίο είναι νοθευμένο με φθηνότερα φυτικά έλαια. Σε πολλές περιπτώσεις η νοθεία συνδέεται με οργανωμένα δίκτυα εγκλήματος. Εκεί ξεπλέουν το χρήμα τους οι Ιταλοί μαφιόζοι. Η μαφία της Ντραγκέτα, η Ντραγκέτα, φαίνεται να δραστηριοποιείται σε κυκλώματα νόθευσης με κέρδη που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Για το λάδι το τρώμε όλοι. Τα ναρκωτικά τα παίρνουμε όλοι. Άρα λάδι χρειαζόμαστε να πληρώνουμε και είναι μεγαλύτερος ο τζίρος. Και η Ντραγκέτα της Ιταλίας ελέγχει την οθεία στο λάδι, οι μαφιόζοι δηλαδή. Παίρνουνε ελαιόλαδα έλαια από τη Μυσία, από Μαρόκο, Τουρκία, τα επαναβαπτίζουν ως Ιταλικά και τα πουλούν, φίλες και φίλοι, δεξιά και αριστερά. Το χειρότερο δε που γίνεται είναι ότι χρησιμοποιούν το ποιοτικό ελληνικό λάδι, το ελληνικό λάδι από την Καλαμάτα, από το Πήλιο και τη Βυζίτσα, από τη Χαλκιδική, από την Λέσβα, από την Κρήτη, με βιτιοφόρα τα μεταφέρουν, παιδιά, τόνους στην Ιταλία, βάζουν και το δικό τους εκεί, ανακατεύουν το λάδι και λένε ότι είναι ιταλικό λάδι, ενώ ποιοτικά είναι ελληνικό. Το νοθεύουν βέβαια οι μαφιόζοι για να ξεπλώνουν και το χρήμα τους και ταυτόχρονα

δυσφημούν και το ελληνικό λάδι. Πιείτε λάδι Καλαμάτας από την Μεσσηνιακή Μάνη ή από την Μάνη την άλλη ή από την Κρήτη, από τη Λέσβο και πάρτε και Ιταλικό. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα το αντιληφθείτε. Άλλες πρακτικές περιλαμβάνουν την ανάμιξη έξτρα παρθένου με ραφιναρισμένο ελαιόλαδο με λαμπάντε. Έτσι λέγεται. Το λαμπάντε ή λαμπάντε είναι ακατάλληλο προς βρώση. Πώς και πώς βρώση. Δηλαδή είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν. Είμαι σπορέλαια όπως η γέλαιος, ο γέλαιο και συνέχεια πολλούνται ως καθαρό προϊόν σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια. Και ενώ η Ελλάδα μπορεί να καταγγείλει την Ιταλία που είναι ανθέληνες οι Ιταλοί εναντίον δηλαδή της Ελλάδος και φιλότουρκοι να κάνουμε στην παράσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνουν αυτό το πράγμα, καμία κυβέρνηση δεν το τόλμησε. Οι Ιταλοί που πουλούν όπλα, πουλούν τεχνογνωσία στους Τούρκους, φιλότουρκοι και η Ελλάδα κάνει την πάπια. Δεν μιλάει ποτέ επίσημα ως κράτος να κάνουμε καταγγελία. Οι αρχές είναι ενήμερες. Η Ιταλική κυβέρνηση βέβαια, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κατά καιρούς προχωρήσει σε ελέγχους και αποκαλύψεις, αλλά μέχρι εκεί φοβούνται τους μαφιόζους μάλλον. Γιατί οι μαφιόζοι ελέγχουν τη Βουλή της Ιταλίας. Μην κοροϊδευόμαστε. Ποιος έπαγε τον Άλντο Μόρο και γιατί. Σκεφτείτε λιγάκι. Η P2 εις το Α, μπλεγμένο το Βατικανό στο ξέπλυμα χρήματος, μπλεγμένη και η μαφία. Μην νομίζετε ότι είναι καλύτερη η Ιταλία από την Ελλάδα ως χώρα. Τα ίδια ακριβώς είχε εκεί. Ούνα ράτσα, ούνα φάτσα. Αλλά απλά οι Ιταλοί είναι καλύτεροι κλέφτες από εμάς. Δεν τους πιάνουν εύκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα κέρδη είναι τεράστια. Τους βάζουν 10 εκατομμύρια πρόστιμο, αφού βγάζουν 500 εκατομμύρια. Και εδώ αρχίζει η νόμιμη παραγωγή. Η ελληνική που αντιμετωπίζει σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ποιες είναι αυτές? Η εντατική καλλιέργεια στην Ισπανία έχει οδηγήσει σε διάβρωση εδαφών, υπερεκμετάλλευση υδάτινων πόρων και ρήπαση από φυτοφάρμακα. Γιατί οι Ισπανοί μαζί με Μαροκινούς και Τινήσιους μπήκαν στο ελαιόλαδο. Οι κλιματολογικές όμως συνθήκες δεν τους ευνοούν. Άλλο το ελληνικό λάδι. Και αντί να ξεκινήσει από την κυβέρνηση σοβαρός σχεδιασμός για να κάνουμε αντεπίθεση, γιατί για 500 εκατομμύρια να δεις, θα κάνουμε 2,5 δις εξαγωγές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το πουλάνε οι ελαιοπαραγωγοί το λάδι τους πάμφθηνα, 3-4 ευρώ το λίτρο. 2, 2,5, 3 τους ξοκλέβουν. Και ξοπουλάνε 20 και 30. Στο εξωτερικό. Έτσι. Πήγα πριν μερικά χρόνια στην Αγγλία σε ένα κατάστημα πουλάει βιολογικά προϊόντα. Γιατί έχω αυτή την τρέλα. Όποτε πηγαίνω, πηγαίνω σε βιολογικά προϊόντα. Και βλέπω ένα μπουκαλάκι τόσο. Made in Italy. Αλλά με έγραφε με υψηλά γράμματα το λάδι είναι ελληνικό. Το μπουκάλι όμως ωραίο, τυποποιημένο. Πόσα ήταν, 200, ούτε θυμάμαι πόσα. 200 ml, ούτε θυμάμαι πόσα ήταν. Και το έκανε 9 ευρώ. Και λένε παιδιά, 9 ευρώ. 9 ευρώ. Ελληνικό το προϊόν μέσα. Αντί να κυνηγήσουμε αυτά, κυνηγάμε τον Γεωργό, ο οποίος πάλι στους δρόμους θα είναι. Κυνηγάμε τον Γεωργό. Κυνηγάμε τον πρωτογενή τομέα. Να τον κλείσουμε. Γιατί έχουμε μάθει στο Ταμείο Ανάκαμψης να κλέβουν όλοι εκεί μέσα. Έχουμε μάθει στα ΕΣΠΑ να κλέβουν όλοι. Πάνε και πεδίουν στον τουρισμό. Βρεις τα ανόητη, ποιο τουρισμό. Ξέρετε πόσο σπαταλάμε για 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Τι νερό σπαταλάμε. Έγινε μια μελέτη, αν δεν κάνω λάθος. Και τη διάβαζα, θα την πω και στη Βουλή. Την έχω στα χέρια μου, έκθεση. Σε μια εβδομάδα, για τις ανάγκες ενός ανθρώπου, χρειάζονται 400 λίτρα στο ξενοδοχείο. Δεν λέμε ότι πίνει ο ίδιος, αλλά ποτά, πλήσιμο ποτηριών, ξέρετε τι εννοώ, γκαζόν, υποδομές, νερά, λουτρά, ιστορίες. 400 λίτρα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια κυβικά. Μιλάμε για υποδομές που πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο. Καταπονούνται οι υποδομές μας στις τουριστικές περιοχές. Και έχουν κάνει τον τουρισμό σημαία. Ναι, φέρνει λεφτά. Τι χάνουμε, βλέπουμε όμως. Γι' αυτό λέω παραγωγή πλούτου. Παραγωγή πλούτου. Δεν υπάρχει άλλη λύση πέραν αυτής. Να παράγουμε προϊόντα πρωτογενούς τομέα, να δώσουμε υπεραξία. Γίνεται ρε παιδιά. Τα έγραφε ο Έρμος ο ξενοφώντας
πριν 2.500 χρόνια στο βιβλίο του οικονομικά πώς θα αναπτυχθεί η Αθήνα και πάλι, και τους έλεγε βρε ηλίθιοι, Λαύριο, ορυκτά, λιμάνι, Πειραιά, πρωτογενής τομέας, σιτηρά και υποδομές και δρόμοι μαζί με αμπέλια, τα έλεγε. Πήγα ας πούμε εσκάτω στη Φλόρινα στο Αμύντεο σε ένα εξαιρετικό χώρο. Δεν με ενδιαφέρει αν διαφήμιση. Σε ένα εινοπείο. Αλφα. Κτήμα Αλφα. Δεν είναι μπουτάρης. Έτσι. Παιδιά, έπαθα σοκ. Και μπράβο στους ανθρώπους. Εξαιρετικός ο χώρος. Εξαιρετικός. Τώρα τα τελευταία 3 χρόνια ασχολούμαι με το κρασί και εγώ. Τι να κάνουμε. Τώρα βγούμε σύνταξη σε μερικά χρόνια. Θα κάνουμε το δικό μας κρασί. Να μαθαίνουμε πώς γίνεται. Στολίδι, κόσμημα. Στο εξωτερικό αυτοί οι χώροι είναι χώροι τουριστικοί, ξέρετε. Οι ίδιοι κάτοικοι στις περιοχές δεν έχουν πάει να το δουν πώς είναι. Πηγαίνουν μόνο απ' έξω, κάτι ξένοι που έρχονται. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Αρκεί να το καταλάβουν οι νεοέλληνες. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
9: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Σας ευχαριστώ κύριε Φιλιππού, που να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Χρόνια και ζαμάνια, ναι. Εμείς σας καλούμε.
0: Στο χωριό μου. Όχι, δεν έχω παράπονο, αλλά είναι το πρόγραμμα.
1: Είναι το πρόγραμμα.
0: Γιατί η ώρα της εκπομπής είναι την ώρα της Βουλής.
1: Είναι την ώρα της Βουλής.
0: Σήμερα δεν έχουμε Βουλή, οπότε είμαστε.
1: Είστε και πάνω αρκετά, στη Θεσσαλονίκη εννοώ.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς είμαι και σε επιχειρήσεις και δεν προλάβαινα. Δεν είμαι σαν τους άρεγους πολιτικούς αρχηγούς τους άλλους που κάνουν βολοδέρνουν και κάνουν βόλτες.
1: Μάλιστα.
0: Σε ρεματιές και ράχουλες.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, γιατί ρεματιές. Οι ρεματιές είναι ωραίες. Έχουν μια ψαροταβέρνα ρεματιά εκεί στην Βόρεια Ελλάδα. Εξαιρετική, κάνει καλό ψάρι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Είναι και από τις δύο πλευρές. Και αριστερά και δεξιά.
1: Και αριστερά και δεξιά. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Να ξεκινήσουμε με τις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε δύο. Μία χθες το βράδυ της ΑΛΚΟ, μία σήμερα της Interview.
0: Να μιλήσουμε για τη σοβαρή, για την ΑΛΚΟ.
1: Να μιλήσουμε για την ΑΛΚΟ.
0: Για τα λέω, μα ακούστε λίγο. Δεν έχω σχολιάσει ποτέ εδώ και περίπου 10 χρόνια στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπαίνω στην ουσία να σχολιάσω τα αποτελέσματα. Με θλίβει το γεγονός που και οι καναλάρχες και οι διευθυντές των καναλιών και οι δημοσιογράφοι πέτρουν σε μια παγίδα. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να γίνονται κάθε εβδομάδα 10. Είναι αδιανόητο αυτό
1: είναι
0: που συμβαίνει.
1: Είναι πολλές, λέτε, όπως όσο γίνεται.
0: Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν ταυτίζονται μεταξύ τους. Δεν μπορεί η μία εταιρεία να λέει άλλα και άλλη εταιρεία άλλα. Δεν γίνεται, κάτι δεν γίνεται σωστά. Από την άλλη, το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει τις δημοσκοπήσεις για να γίνονται. Δεν θεωρώ ότι ένα κανάλι μπορεί να πληρώνει κάθε μήνα 20.000 ή 30 ή 40 ή 50 για να κάνει δημοσκοπήσεις. Κάποιος πληρώνει. Πέραν τούτου όμως, δείξτε μου μια άλλη χώρα, δεν θα πω ευρωπαϊκή εγώ, θα πω ασιατική, θα πω αφρικανική, που κάθε μέρα έχουμε και μια δημοσκόπηση και πέφτουμε στην παγίδα. Να συζητάμε το εξής αμίμητο. Θα ψηφίζετε ένα κόμμα που θα κάνει ο Φιλιππόπουλος. Δηλαδή, γιατί δεν κάνουμε και ένα ερώτημα. Θα ψηφίζετε ένα κόμμα που θα κάνει ο Τραμπ στην Ελλάδα. Το κόμμα Τραμπ θα του ψηφίζετε. Δηλαδή δεν είναι ότι εσεί σε ένα υποτιθέμενο.
1: Προφανώς αναφέρεσαι στα δύο κόμματα που.
0: Αναφέρομαι σε όλα τα. Τρία κόμματα.
1: Τρία, γενικά.
0: Τα κολλαπτώματα.
1: Και του κυρίου Σαμαρά.
0: Εγώ κάνω μία έκκληση στους δημοσκόπους. Να κάνουν μια κοινή δημοσκόπηση. Ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός πρωθυπουργός που πέρασε από την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Ωραία, δεν θα είναι δημοσκόπηση τώρα με αυτό. Ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος υπουργός σήμερα. Ποιο είναι ο πιο διεφθαρμένος βουλευτής σήμερα, να δούμε τελικά τι λέει ο λαός.
1: Ποιο κριτήριο θα λέει ο πολίτης, ότι εγώ λέω το Βελόπουλο.
0: Ωραία, με βάση ποιο κριτήριο λοιπόν ψηφίζουμε δυνητικό κόμμα που θα γίνει.
1: Όχι, αυτό που λέτε ότι πρέπει να ανακοινωθεί το κόμμα για να μετρηθεί.
0: Ακούστε,
1: είναι σωστό.
0: Μία από τις εργασίες μου, τις πτυχιακές, στο μεταπτυχιακό μου, ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα. Οπότε λοιπόν, όλοι αυτοί οι κύριοι που έχουν εταιρείες δημοσκοπήσεων, α σταματήσουν να επηρεάζουν το εκλογικό σώμα, έτσι νομίζουν τουλάχιστον. Επηρεάζουν κάποιον πρωθυπουργό, κάποιους αρχηγούς κομμάτων, αλλά όχι την ελληνική λύση. Δεν μπορούν να μας επηρεάσουν.
1: Εσάς καλά σας πάνε όμως.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάνε να μας πάνε καλά, δεν πάνε να μας πάνε κακά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πήγα στη Θεσσαλονίκη, πάει για εταιρεία δημοσκοπήσεων. Ένα γραφείο 5x4, μία κοπέλα στη γραμματεία και ένας ακόμα υπάλληλος. Αυτό είναι εταιρεία δημοσκοπήσεων, ξέρετε. Έτσι. Που γίνεται με email δημοσκόπηση. Ναι. Στέλνουν 3.000 email και απαντάνε οι άλλοι. Τόσο σοβαρά μιλάμε. Είναι επιστημονική μέθοδος αυτή. Σας παρακαλώ, δηλαδή είναι να γελάνε και να κλαίνε μαζί ταυτόχρονα και οι ρέγγες και τις σαρδέλες. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε ένα κράτος μπάχαλο και μόνο ο Θεός ξέρει πώς υπάρχει αυτή η Ελλάδα. Εγώ λέω πραγματικά ένας λαός πολιτοποιημένος, μαζοποιημένος, ο οποίος επιχειρεί το σύστημα να τον επηρεάσει, να του κάνει πλήση εγκεφάλου για κόμματα ανύπαρκτα. Δεν υπάρχει ρε παιδιά το κόμμα Τσίπρα. Τι είπε χθες.
1: Ανακοινώθηκε, είπε τον Ιούνιο τώρα, το είπε χθες, τον Ιούνιο.
0: Παιδιά, δεν είναι εγκυμοσύνη ένα κόμμα. Να περιμένουμε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, εννιά μήνες να γίνει ένα κόμμα. Τώρα πιο κοντά. Απλά κάνει δωρεάν διαφήμιση. Επικοινωνιακά αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας αλλά και τα υπόλοιπα υποκομματίδια που θέλουν να γίνουν κόμματα είναι πάρα πολύ καλό. Αν είχαμε εμείς την προβολή που έχει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης για τις προτάσεις που έχουμε κάνει, για την οικονομία, τα εθνικά θέματα, σήμερα θα είμαστε στο 30%. Σας το λέω εντύμως αυτό τώρα.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Την προβολή
1: θα σας ρωτήσω συγκεκριμένα
0: υπερβολή
1: πράγματα.
0: Επί ένα χρόνο μας έχουν ζαλίσει, να μην πω τι. Τα έντερα, τον εγκέφαλο, με ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Τόση διαφήμιση, σαν έρχεται. Ένα χρόνο τον έρχεται, έτσι. Αυτό είναι διαφήμιση όμως.
1: Ναι, αυτό όπως είπατε όμως από την πλευρά του κ. Τσίπρας, μια χαρά το έχει κάνει.
0: Ποιος, αυτός που έφερε τα. Για να ξεκαθαρίσω.
1: Όχι, λέω, καταλάβω πώς το λέω. Επικοινωνιακά το έχει κάνει καλά.
0: Μόνος του δεν θα το έκανε ποτέ. Ας είναι καλά οι φίλοι του Μηδιάρχες που τον βοηθάνε αρκετά. Έτσι και σταματώ εδώ, γιατί δεν θέλω. Τα έχω πει και σε εκπομπές μου και τα λέω πιο εύκολα, γιατί δεν θέλω το κανάλι να έχει πρόβλημα με κάτι που θα πω. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο προσεκτικός. Και με αστική ευγένεια. Θα πω το εξής. Για ποιον Τσίπρα μιλάμε, ρε παιδιά. Ποιος είναι ο Τσίπρας. Να σου πω εγώ. Ένας άργος πολιτικός αρχηγός, που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, που δεν οργάνωσε ποτέ τίποτα στη ζωή του. Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός. Αποτυχημένος, γιατί έχασε εκλογές. Απέτυχε.
1: Έκανα και άλλοι έχουν χάσει εκλογές, κύριε Βελόπουλε.
0: Και πήγαν σπίτι τους. Να πας σπίτι τους όλοι. Να έρθουν καινούργιοι, ρε παιδί μου. Άλλο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει πιο. Αλλά δηλαδή ένα καινούριο κόμμα να κυβερνήσει την Ελλάδα. Φτάνει. Δεν είναι... Ακούστε, η πολιτική στην Ελλάδα είναι ρεμβασισμός. Ξανάρχεται, λέει. Μισό λεπτό. Κυβέρνησες, απέτυχες. Ξανάρχεσαι ως τι, ως καινούριο. Δεν μπορεί να είσαι. Ποιος ψήφισε πάροχους ενέργειας? Ο κύριος Τσίπρας. Ποιος έβαλε σφράγια για τα φανς? Ο κύριος Τσίπρας. Μαζί και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά
1: μισό λεπτό.
0: Αυτός που επανέρχεται, επαναλαμβάνω.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια δεν κυβερνάει ο κύριος Τσίπρας.
0: Παιδί μου, άλλο
1: είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Τους παρόχους ενέργειας που πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας, τους επικύρωσε ο κύριος Τσίπρας, σας λέω. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν, ποιος έφερε τα φανς που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων? Ο κύριος Τσίπρας μαζί με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Τρία κόμματα συσκευασία του ενός είναι. Και τιμή πανάκριβη. Ενώ είναι, το προϊόν είναι, πάμε σας πω τώρα, έτσι, για σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτικό πάμε. Προϊόν. Και μπορώ να πω και άλλα. Για τον ΕΜΦΙΑ, για τις ασφαλιστικές εισφορές, για τους πληστηριασμούς, για την 13η σύνταξη που δεν έδωσε ποτέ. Πάρα πολλά εγκλήματα οικονομικά έκανε ο κ. Τσίπρας. Άρα λοιπόν, λες, εντάξει, είναι νέος άνθρωπος, το καταλαβαίνω. Έγραψε ένα βιβλίο, έτσι κάνουν συνήθως οι πολιτικοί αρχηγοί, οι πρωθυπουργοί. Τελειώνει η θητεία, τους γράφουν ένα βιβλίο, τα απομνημονέματά μου, λένε ό,τι λένε και πάνε σπίτι τους. Αλλά μεταξύ ποιου σπιτιού δηλαδή θα πάει, τη κυρία του κυρίου εφοπλιστού των 1000 ευρώ νίκιο ή στο κόντρο Παναγωπούλου, αριστερό τη.
1: Με προβληματίζει.
0: Ή στη Ρεματιά θα πάει.
1: Γιατί θα περίμενε να έχετε μια στόχευση προ τη Νέα Δημοκρατία, προ την κυβέρνηση. Και όχι προ ένα κόμμα που, δεν έχει, που έρχεται. Γι' αυτό σα κοιτώ έτσι.
0: Μίλησαμε για τι δημοσκοπήσει.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στην ουσία.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο άλοθη για το Μητσοτάκη, την εγκληματική αυτή κυβέρνηση, είναι ο Τσίπρα. Η ύπαρξη του Τσίπρα βρίσκει στόχο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από τον κύριο Γεωργιάδη, λέγοντας ότι το δίπολο είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, για να συσπυρώσουν το κομματικό τους πελατολόγιο και οι δυο. Αν ο κύριος Τσίπρας δεν θα προσφέρει στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, δεν πρέπει καν να ασχοληθεί με την πολιτική τώρα. Να γίνουν οι εκλογές, να δούμε αν ένα κόμμα πάρει δεύτερη θέση και μπορεί να κυβερνήσει, και αν θέλει μετά να επανέλθει. Τώρα όμως η παρουσία του συσπυρώνει τον Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Και που είναι μια κυβέρνηση εγκληματική. Και στα οικονομικά θέματα και στα εθνικά. Εγκληματική. Ο Μητσοτάκης και η ομάδα του στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σαν την Κόζα Νόστρα, σαν τη μαφία. Έχουν ένα στενό κύκλο, όποιος δοξοδρομεί του παίρνουν το κεφάλι και όσοι όλοι μαζί βγάζουν χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Business είναι η πολιτική για αυτούς. Καθαρές business. Και έρχεται ο Τσίπρας τώρα να του δώσει άλοθη επιβίωση πολιτικής. Γιατί όταν δεν υπάρχει αντίπαλος εντός εισαγωγικών και τον εφευρίσκει η Νέα Δημοκρατία στο πρόσωπο του Τσίπρα, το δίπολο έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Και το σύστημα βολεύεται, ξέρετε. Βολεύεται από το δίπολο αυτό. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Και οι δύο έμεσα, ο ένας ελέγχει τα μέσα ενημερώσεων, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται από τα μέσα. Είναι δύο αμφίδρομες καταστάσεις. Ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται από τα μέσα γιατί τον προωθούν τα μέσα ενημερώσεων, τα πανελλαδικά κυρίως, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης ελέγχει μέσα.
1: Μάλιστα. Μέσα από τη διαφήμιση. Πάμε. Πάμε. Γιατί μου μονοπολίσατε την κουβέντα με τον Τσίπρα. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε.
0: Εντάξει, πάμε στην καραστία, αν δεν έχω που θέλετε.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Να πάμε για τα οικονομικά.
0: Απλά με ενόχλησε, γιατί εγώ προχωράμε τη Μακεδονία, ξέρετε. Ούτε μία συγγνώμη για την προδοσία της Μακεδονίας. Με ενόχλησε αυτό, γιατί έχω και βαθιά δημοκρατικά ιδεώδη μέσα μου. Αυτό με το δημοψήφισμα. Πρόδωσε τη βούληση του ελληνικού λαού και επανέρχεται ως τι. Και στα εθνικά προδοσία και στο δημοκρατικό πολίτευμα προδοσία.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχεται ο Μητσοτάκης, ο οποίος μια χαρά συνεχίζει να εφαρμόζει όλα αυτά που έκανε ο κ. Τσίπρας.
1: Πάμε στα εθνικά, μια και βάλατε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, το θέμα αυτό με τον drone στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπετε? Τι ενημέρωση έχετε εσείς?
0: Μέσα από αυτή την ιστορία βγήκαν πάρα πολλά πράγματα. Πόσο κυβέρνηση, εθνικά, επιζήμια και επικίνδυνη έχουμε. Τη μία μέρα ο Δένδια στο συνέδριο Θεσσαλονίκη διακομωδεί το θέμα. Μιλώντας.
1: Νομίζω ότι ήταν μια τυχή τοποθέτηση εκεί πέρα που κατάλαβα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν.
1: Έτσι κατάλαβα τώρα.
0: Είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πρέπει να είναι προσεκτικός στις διατυπώσεις του. Αυτό λέω.
1: Για τα χωρικά ύδατα λέτε τώρα. Γι' αυτό δεν λέτε για τη δήλωση αυτή με τα χωρικά ύδατα.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, και το υφάκι του. Ακούστε. Μπορεί να έκανε μια λεκτική αστοχή.
1: Γι' αυτό το λέω για τα χωρικά ύδατα.
0: Αλλά δεν δικαιολογείται σαν υπουργό άμυνας η λεκτική αστοχή που αφορά εθνικό θέμα. Μπορεί να πει εκ παραδρομή μια λέξη λάθος. Το αντιλαμβάνομαι. Πάμε όμως στην ουσία. Το παίρνει στην πλάκα. Την επόμενη μέρα ο Υπουργός Εσωτερικών μιλάει για σοβαρό θέμα. Αυτό σημαίνει τι? Ή ότι έχουμε δύο πολιτικές, άρα είναι επικίνδυνη κυβέρνηση, ή έχουμε κυβέρνηση της πλάκας. Που άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Πάμε όμως στην ουσία του γεγονότος. Ουσία. Πριν από ένα μήνα ακριβώς, Όλη η κυβέρνηση χειροκροτούσε για τη μεγάλη συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδος για κοινή συμπαραγωγή drones. Σε ένα μήνα, τούμπα το θέμα. Μία το drone, το ουκρανικό που δεν τόλμησε κανείς να πει ότι είναι ουκρανικό, το οποίο λογικά ήρθε κάτω από την Αφρική, από τη Λιβύη.
1: Από τη Λιβύη.
0: Λογικά ήρθε από εκεί. Έτσι, λογικά. Και ο στόχος φαντάζομαι ήταν ο λακωνικός κόλπος και τα τάγκερ που κάνουν μεταγγίσεις. Ξέρω το θέμα.
1: Τα ρωσικά λέτε.
0: Όχι, τα ελληνικά.
1: Ελληνικά.
0: Μα ελληνικά. Μισό λεπτό. Έχει βγει ο Bloomberg και τα έχει πει αυτά. Είπε και ονόματα. Είπε Μαρτίνος, είπε Αλαφούζος, ο Bloomberg και ο Βελόπουλος ότι κάνουν μεταγγίσεις και το βαφτίζουν ως σκιώδης τόλος που λέμε, εν πάση περιπτώσει. Ο στόχος ήταν εκεί. Για να γίνει παρανάλωμα ο λακωνικός κόλπος. Τώρα πώς έφυγε, έκαναν άσκηση οι Αμερικανοί, είχαν ενημερώθηκα στην περιοχή, το ΝΑΤΟ έκανε ασκήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, ίσως λόγω του ηλεκτρονικού πολέμου να έφυγε, να εξόκυλε και να πήγε στη Λευκάδα. Το δεύτερο που όμως πρέπει να βρούμε και να το δούμε σωστά είναι ότι τι είπε ο Ζελένσκι για αυτή τη συμφωνία. Ακούστε, ναι μεν, αλλά όχι για την Τουρκία τα drones που θα κάνουμε. Αυτή είναι η υπερήφανη εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Να δίνει όπλα στο Ζελένσκι και αυτός να θέτει όρους τα όπλα που θα κάνουμε στην παραγωγή να μην χρησιμοποιηθούν στην Τουρκία. Είναι όπως με τον Μακρόν, που μας ζάλισαν επί 2-24 για την τεράστια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, που αν γίνει μέτωπο με την Τουρκία θα πολεμήσουν οι Γάλλοι, και γυρνώντας στη Γαλλία ο Μακρόν αποσαφήνισε ότι δεν αφορά η δήλωσή του τα ελληνοτουρκικά. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί με βάση την επικοινωνία. Αυτό με τρελαίνει, με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει. Μόνο η επικοινωνία, μόνο η εικόνα, μόνο το θεαθήνε, μόνο να δείχνουμε ότι κάτι κάναμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και εγώ επιμένω σε συμμαχίες, οι οποίες μπορούν να έχουν και διάρκεια. Με τη Γαλλία έκανα μια ερώτηση. Πείτε μου πότε φορά κέρδισε, πότε τελευταία φορά κέρδισε η Γαλλία πόλεμο. Δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε. Η τελευταία μάχη που κέρδισαν ήταν λίγο πριν τον Βοναπάρτη. Μετά είχαν τον Βατερλό.
1: Μετά είχαν τον Βατερλό.
0: Δεν υπάρχει. Δεν κέρδισαν ποτέ πόλεμο οι Γάλλοι. Ξεχνάνε τη γραμμή Μαζινό. Ξεχνάνε τι έγινε το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Φαλάνγκοι τους πέραν όλοι. Δεν μπορείς να βασιστείς στη Γαλλία. Διότι δεν έχει χερσαίες δυνάμεις. Και ο πόλεμος με την Τουρκία θα γίνει κυρίως δια των χερσαίων δυνάμεων. Δεν θα γίνει. Και μετά drones, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει η Γαλλία. Αυτά είναι παραμύθια. Αν μόνο σου δεν μπορεί να εξιστείς, δεν θα σε εξίσει κανένας. Και απλά να σταματήσουμε να δούμε όπλα στην Ουκρανία. Τα όπλα πρέπει να πάνε στην Κύπρο όλα. Ό,τι στέλνουμε στην Ουκρανία πρέπει να φύγει από εκεί και να πάνε
1: και
0: στην
1: Κύπρο. Στην Κύπρο.
0: Τέλος.
1: Πείτε μου, μια και είπατε για την Τουρκία, κάτι σας παρακαλώ, γιατί θα το έχετε προφανώς παρακολουθήσει αυτό το νομοσχέδιο που προωθούν τώρα για τις κατοχύρωση θαλασσίων δικαιοδοσιών. Στην ουσία μιλάμε ότι πάνε να κατοχυρώσουν η γαλάζια πατρίδα. Εγώ καταλαβαίνω τώρα εγώ. Το πολύ απλοϊκά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω την έκπληξη. Όχι, τη δική σα. Το ξέρετε το θέμα.
1: Όχι, εγώ το είπα. Κατάλαβα
0: το ξέρω, το ξέρετε το θέμα καλά. Yeah. Κάποιων δημοσιογράφων, κάποιων πολιτικών, γι' αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία. Μα η Τουρκία το λέει εδώ και πάρα πολύ.
1: Το λέει, το λέει.
0: Τι σου λέει ο Ερντογάν, είμαι Σουλτάνο. Δεν το λέει. Έτσι λέει Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπερ σημαίνει. Τι σημαίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία, παιδιά, ξεχάνουμε την ιστορία μα. Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή και Βαλκάνια. Υπό την τουρκική κατοχή. Αυτό ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν λέει θα αναγεννήσω την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σου λέει θέλω το Αιγαίο. Και δεν θέλει μόνο τον 25 με τον Σιρήνο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θέλει το Αιγαίο. Και εδώ ακριβώς λέω. 30 χρόνια ίδια ιστορία. 30 χρόνια μιλάνε για τον 25 με τον Σιρήνο. Κανένας δεν μιλούσε γι' αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει παλαιότερα στον 28ο συζητάμε από τη Ρόδο και Ανατολικά. Εντάξει τώρα. Λες και κόμπα του σπιτιού του, δεν το συζητάει. Αλλά πάμε στην ουσία. Τι θα έκανα εγώ αύριο το πρωί. Πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. 12 ναυτικά μίλια, ΑΟΣ με Κύπρο, ΑΟΣ. Έτσι, ανακήρυξη.
1: Και έχουμε το θέμα με το Κάζιους Μπέλι.
0: Όχι, ακούστε, η ανακήρυξη ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία. Είναι μονομερές δικαίωμα. Η οριοθέτηση θα αφορούσε την Τουρκία. Κάνεις τακτικούς ελιγμούς. Δεν παραμυθιάζει τον κόσμο για εθνική πολιτική όπως κάνει ο Μητσοτάκης και η ισχυρή Ελλάδα. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Μπελαρά έχουν ένα θέμα με τους πυράβλους που δεν πήραμε. Έτσι και δεν θέλω να είναι σωστό, μου και την απόρριτα στοιχεία. Αλλά φτάνει πια. Το θεαθήνε και φτάνει πια η πλάκα. Γιατί μιλάμε για πλάκα τώρα, έτσι. Πήραμε 4 βαριά πλοία, 2 έπρεπε να πάρουμε. Και τα άλλα 2 πλοία που πήραμε έπρεπε να γίνουν drones όπως αυτό που βρήκατε εκεί. Αυτό που βρήκανε.
1: Που βρήκανε.
0: Εγώ θα το έπαιρνα και θα το έκανα copy-paste όλο. Επί τόπου. Θα βάζω τους καλύτερους Έλληνες τεχνικούς να το κάνουν αντιγραφή και θα δημιούργησα 2.000 drones, θα έκανα δική μου βιομηχανία με βάση αυτό το drone.
1: Με βάση αυτό λέτε.
0: Γιατί από λόγια χόρτασα, από το 19 τους λέω, παιδιά, πρέπει κάτι να κάνουμε με τα drones. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε κάτι. Ούτε τα αεροπλάνα χρειάζονται, ούτε τα πλοία είναι καταλυτική η παρουσία τους για έναν πόλεμο. Είναι τα drones. Έχει αλλάξει πλέον ο πόλεμος. Πετάει ένα drones 300-400 χιλιόμετρα και σου χτυπάει ένα δηληστήριο. Απλά. απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, όπως έγινε με τη Λετωνία, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και με τα ντρόνς στα Ουκρανικά που χτύπησαν τη Λετωνία. Εδώ αποδείχθη λοιπόν ότι έχουμε τουλάχιστον γελία αντανακλαστικά ως χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα έπρεπε να ανακηρύξει ο ΜΑΟΣ, έπρεπε να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ο Πρωθυπουργός, γιατί ο νόμος τουρκικού κράτους σημαίνει κάτι. Έτσι. Σημαίνει ότι σου κάνω ένα βήμα νομοποίηση από το παράθυρο, κάτι που διεκδικώ, το οποίο είναι ασύμβατο με το διεθνές δίκαιο. Και λέτε
1: να Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.
0: Ή στη Βουλή.
1: Ή στη Βουλή να γίνει συζήτηση.
0: Και περνάμε
1: για το
0: νόμο εμείς, ναι, τώρα, αν και υπάρχει νόμος, το ξαναλέω ακόμη μια φορά, και ενημερώνει τον ελληνικό λαό και τη Βουλή ότι αύριο το πρωί ανακηρύσει ο ΑΟΣ.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνεις εσύ την πρώτη σου ενέργεια για να παγιώσει τα δικαιώματά σου. Αλλιώς δεν γίνεται. Ενημερώνεις και τον ΟΗΕ, ενημερώνεις τον ΝΑΤΟ, ενημερώνεις την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού, ποιος, ο Γεραπετρίδης, ποιος, ο Πρωθυπουργός. Χλωμό το βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Χλωμό. Διότι όταν προσκυνάς τα τέσσερα τους Τούρκους, αυτά παθαίνεις. Έχουμε συνηθίσει να προσκυνάμε τους Τούρκους. Εγώ θέλω έναν Πρωθυπουργό που θα στέκεται όρθιος στους Τούρκους.
1: Όλοι νομίζω ότι τώρα είναι λίγο βαριά η φράση που χρησιμοποιείτε, αλλά τέλος πάντων εσείς το λέτε.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όταν εσείς μου διεκδικείτε το σπίτι μου.
1: Εγώ το λέω για όλους τους πρωθυπουργούς και για όλους τους κυβερνήσεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι 70 χρόνια έχουν μια κατεχόμενη Κύπρο και παραπάνω. Έτσι. Ξέρω ότι οι Τούρκοι παραβιάζουν τον αέριο χώρο μας. Ξέρω ότι ο Έλληνας πληρώνει από την τσέπη του δισεκατομμύρια ευρώ για να παίρνω οπλικά συστήματα, τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ όταν μπουκάρουν οι Τούρκοι στην Κάσο. Αλλιώς γιατί να τα αγοράσω.
1: Για το καλώδιο λέτε το
0: καλώδιο. Μα γιατί να τα αγοράσω, εξηγήστε μου, γιατί να αγοράσω δισεκατομμυρίων ευρώ οπλικά συστήματα που δεν κάνω και στην παραγωγή. Άλλο μεγάλο κουσούρι από το ράφι παίρνω μόνο. Και δεν τα χρησιμοποιώ. Για ποιο λόγο. Δεν τα χρειάζομαι. Να τα δώσω στον ελληνικό λαό τα λεφτά αυτά. Και να έρθει ο Τούρκος μέχρι την Αθήνα σε μια μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έτσι θα γίνει στο τέλος.
1: Πάμε τώρα λίγο και στα οικονομικά. Θέλω να πάμε, σας παρακαλώ, γιατί είμαστε και στην ναυτεμπορική. Διαμαρτυρηθήκατε πριν ότι δεν σας ρωτάμε για το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και έχετε δίκιο. Εγώ σας το λέω εγώ, έχετε δίκιο. Ακρίβεια, που είναι το βασικό πρόβλημα των Ελλήνων όλων, πιστεύω. Τι λέει η ελληνική λύση, τι λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι πρέπει να γίνει με την ακρίβεια.
0: Ξέρετε,
1: λέω την ακρίβεια, η οποία είναι το μείζον θέμα.
0: Να ξεκινήσω λίγο από τη ρίζα του προβλήματος.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θα το πω από τη ρίζα του για να καταλάβουν οι Έλληνες γιατί η οικονομία μας συνεχώς πηγαίνει όλο και στο χειρότερο. Γιατί αυτή είναι αλήθεια. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα, αυτά που λένε τα ΑΕΠ και τα λοιπά είναι παραμύθι. Σας μιλάω ως επιχειρηματίας τώρα. Ας αφήσουμε τον πολιτικό αρχηγό. Και ας μιλήσω σε επιχειρηματίας. Έχω μια μικρομεσαία επιχείρηση. Μία από τις πολλές που είμαι μέτοχος, εν πάση περιπτώσει. Την οποία αυτή η κυβέρνηση την έχει διαλύσει στο φόρο. Την έχει ισοπεδώσει στο φόρο. Γιατί? Γιατί δεν με βοηθάει να παράγω προϊόντα. Διότι αν με βοηθήσει ως εταιρεία εμένα, για βιοτεχνία σας λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έναν άνθρωπο ελεύθερο επαγγελματία να παράγει υπεραξία προϊόντος, να αυξήσει την παραγωγή του, τότε πολύ πιο εύκολα μπορεί να πάρει λιγότερο φόρο. Οι άνθρωποι αυτοί που μας κυβερνούν λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας που θέλει να μας ξανακυβερνήσει, ο κ. Φάμελος, ο κ. Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και όλοι οι υπόλοιποι, η κυρία Καστιανού, αν θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Όλοι αυτοί, είτε με παροχή υπηρεσίας έχουν σχέση, είτε είναι άργοι εκατομμυριούχοι. Ο Πρωθυπουργός είναι άργος εκατομμυριούχος. Όταν είδα τα πόθεν έσχεση του, εγώ έπεσα στην καρέκλα μου. Τα γέλια.
1: Και το δικό σα, δεν είναι φτωχικό που έχω
0: δει. Εγώ έχω από το 27 εταιρείε.
1: Αλλά εσεί βέβαια.
0: Μισό. Εμένα η τζίρι μου το τελευταίο.
1: Όχι, λέω δεν ήταν φτωχικό.
0: Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στι εταιρείε μου και να δει του τζίρου. Δηλαδή, σε τελευταία 6 χρόνια είχα περίπου 30 εκατομμύρια με 40 σε μία εταιρεία μόνο. Τζίρου. Δηλαδή, δεν είναι τώρα, δεν μιλάμε. Και εγώ έχω ένα κίνητο στο όνομά μου, δικό μου, ένα με τη σύζυγό μου και μέχρι εκεί. Και αυτοί έχουν 40 κίνητα και 30 κίνητα. Άεργοι που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή του. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο? Ρωτώ εγώ. Πού τα βρήκατε? Το λέω με στη Βουλή, λέω τα ονόματά τους. Γιατί δεν ψάχνουμε πραγματικά και να δημεύσουμε περιουσίες υπουργών που δεν δούλεψαν και έχουν τεράστια ποσά? Και πόσο συμβατό είναι, αγαπητέ μου φίλε, τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Να είσαι υπουργός οικονομικών και να παίζεις το χρηματιστήριο. Σας ρωτώ. Είστε υπουργός οικονομικών που μπορείτε να έχετε πληροφόρηση ιστορική όποτε θέλετε, όποτε θα ανέβουν, όποτε θα κατέβουν μετοχές και να έχεις. Να έχει χρηματιστηριακά ομόλογα ή να έχει μετοχές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, είναι ασυμβιβαστό, είναι άθλιο, είναι παράλογο. Και όμως υπάρχουν υπουργοί που έχουν μετοχές στο χρηματιστήριο. Δηλαδή έλεος πια, ούτε τις προφάσεις δεν τηρούν. Πόσο τίμιο είναι για το πολιτικό προσωπικό της χώρας να μην μιλάει κανένας πολιτικός αρχηγός ότι έχουν το δικαίωμα οι σύζυγοι των πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες. Δια νόμου. Το νομοθέτησε η Νέα Δημοκρατία. Δια νόμου. Όλοι οι σύζυγοι των πολιτικών έχουν offshore εταιρείες. Αφορολόγητες, δεν μπορεί να τις ανοιχνεύσεις, δεν μπορεί να τις βρεις.
1: Μάλιστα.
0: Και πόσο τίμιο είναι το πολιτικό προσωπικό, εσείς να δηλώνετε μέχρι το στυλό που έχετε σπίτι σας αν είναι χρυσός, και εγώ τα τιμαλθή μου σπίτι μου να μην τα δηλώνω. ή τους πίνακες που είναι πανάκριβοι. Να το πλυντήριο των πολιτικών. Ξεπλένουν χρήμα από τέτοια πράγματα. Από τη Μαλφή και από πίνακες. Σας λέω μερικά πράγματα για να ξεκινήσουμε να μιλάμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα. Διότι δεν είναι πόθεν έσχες, είναι πόσα έκλειψες και έκλειψες. Πόσα έκλειψες.
1: Είναι εμφανές ότι το πόθεν έσχες όπως λειτουργεί στη χώρα μας δεν είναι αποτελεσματικό.
0: Νιώσιμο
1: δεν
0: και γέρασα.
1: Δεν είναι, δηλαδή.
0: Πρώτη είναι ελληνική λύση.
1: Το λέμε χρόνια πολύ.
0: Πρώτη είναι διανόμου, δεν το ψήφισε κανένα ακόμα. Νόμο φέραμε στη Βουλή που να λέει έλεγχος από το 74 όλων των πολιτικών. Και ό,τι δεν δικαιολογείται πραγματικά δεσμεύεται και πηγαίνει στον ελληνικό λαό πίσω. Κανένας, μα κανένας σας λέω δεν το ψήφισε. Το προσπέρασαν όλοι. Πάμε στους πολιτικούς αρχηγούς. Ποια οικονομία? Η ελληνική οικονομία, θα το πω ευθέως, δεν είναι παραγωγική. Διότι δεν παράγουμε προϊόντα και δεν εξέχουμε παραγωγή προϊόντων. Αυτό που λένε ότι αυξήθηκαν οι εισαγωγές είναι τα πετρέλαια, ξέρετε. Ορυκτέλαια, πετρέλαια και διάφορα που βγαίνουν από τα πετρέλαια. Δεν είμαστε όμως πετρελοπαραγωγός χώρα.
1: Όχι.
0: Με τα πράντες είμαστε. Κερδίζουν οι δύο δηληστηριάδες. Κ. Βαντινογιάς και κ. Λάτσης. Επιχειρηματίες και καλά κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν οι άνθρωποι να είναι καλά, αλλά εγώ θα τους ελέγξω στα δηληστηρία. Για να βρω το λαθρεμπόριο, θα ελέγξω την πηγή, την κάνουλα. Όχι τον, μόνο τον Βετζινά, θα πάω να ελέγξω τα δηληστηρία. Γιατί από εκεί φεύγει το πετρέλαιο, δεν φεύγει από αλλού. Δεν μπορεί να φύγει από αλλού. Άρα λοιπόν, όταν δεν παράγεις πλούτο, παράγεις μόνο φόρους. Βρήκε τον εύκολο τρόπο η κυβέρνηση μέσα από την υψηλή φορολόγηση, αφήνοντας την ακρίβεια να ανεβαίνει. Τι συμφέρει, γιατί όταν έχει 24% ΦΠΑ και ένα προϊόν κάνει 1 ευρώ και πάει 10 ευρώ.
1: Δεν ανεβαίνει απλώς, κύριε Βελόπουλο, έχει φτάσει στο θόγιο ακριβώς.
0: Σας είπα, από το 1 ευρώ πάει στο 10 ευρώ.
1: Αυτό
0: δεν είναι.
1: Και η μισθή είναι εκεί που είναι.
0: Ακούστε λίγο, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Επειδή μιλάει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα για τα καύσιμα και το ρεύμα. Ποιος έφερε τους πάροχους ενέργειας? Και σήμερα οι πάροχοι ενέργειας κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ και ο ένας πληρώνει πανάκριβα την ενέργειά του. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος έκανε πόλεμο με τη Ρωσία φέρνοντας τους αζωφίτες μέσα στη Βουλή? ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όταν από τη Ρωσία παίρναμε φυσικό αέριο πάμφθινο και τώρα το παίρνουμε 600% παραπάνω από το παίρναμε. Δηλαδή έκανα πόλεμο με τη Ρωσία για να πληρώνει ακριβά ένας πολίτης παραπάνω το φυσικό και το πετρέλαιο, αν και τελευταία κάνουν κολοτούμπες. Και ο Κερίδης και ο Γεωργιάδης, άσε να κάνουν κυβιστής. Και ο άλλος, ο Κώστα, πώς λέγεται, ο Πορτογάλος, άσε να τα βρούμε με τη Ρωσία. Είναι λογικό είναι. 600% πιο ακριβό το φυσικό αέριο σημαίνει 600% λογαριασμός ρεύματος πιο ακριβά στο σπίτι μας. Τώρα το σκεφτήκανε. Όταν τα έλεγα εγώ ήμουν πουτινόφιλος. Τώρα που τα λένε αυτοί τι είναι? Πουτανόφιλοι? Γιατί έτσι, όχι, έτσι με αποκαλούσαν τα τρόλ τους. Ακούστε λίγο, άκουσα βουλευτή στο Περιστήλιο να με αποκαλεί πουτανόφιλο. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι τώρα.
0: Δεν το είπα εγώ, υπάρχει και γράφηκε σε στον τύπο. Όχι. Γράφηκε στον τύπο αυτό. Δηλαδή, επειδή έλεγα ρε παιδιά, μας δίνουν πιο φθηνό φυσικό αέριο και πετρέλαιο οι Ρώσοι, γιατί να τα χαλάσω? Γιατί ακόμη και τώρα παίρνουμε από τη Ρωσία, ξέρετε, φυσικό αέριο. Τα παίρνουμε μέσα στο Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, ναι. Ο αγωγός Turk Stream μας τα φέρνει στην Ελλάδα. Παίρνουν οι Τούρκοι τέλη διαλεύσεως. Παίρνουν οι Αζερβαϊτζάνοι λεφτά, παίρνουν οι Ρώσοι και η Ελλάδα πληρώνει και ο Έλληνας πανάκριβα το καύσιμο. Και εδώ επιβεβαιωθήκαμε. Σε πολλά επιβεβαιωθήκαμε. Και αυτό σας είπα, αν είχαμε τη μισή προβολή του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, θα ήμασταν στο 25-30%. Σας το λέω εντύμως αυτό. Γιατί ό,τι έχουμε πει, επιβεβαιωθήκαμε. Ό,τι σας έχω πει. Εξορίξεις. Ποιος φώναζε τις εξορίξεις?
1: Για τις εξορίξεις το λέγατε από παλιά. Σας έχω ακούσει πολλές
0: φορές. Στη Βουλή είσαστε κάτω παρελθόν.
1: Ναι, ναι,
0: και με έλεγε
1: ναι, ναι.
0: Ψεκασμένο πρωθυπουργός της χώρας. Με απεκάλυψε ψεκασμένο.
1: Το λέγατε πολλά χρόνια το ξέρω, το λέγατε.
0: Άρα λοιπόν, πώς θα παράγεις
1: για την ακρίβεια, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ?
0: Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η ακρίβεια. Είναι κοροϊδά, θα τη μειώσουν. Αφού παίρνουν παραπάνω φόρο.
1: Βολεύει ο κόσμος όμως, δεν αντέχει.
0: Όχι, ο κόσμος θα πάρει το επιδοματάκι του. Το χαπάκι του.
1: Με το επίδομα. Ξέρετε, δεν λύνει το πρόβλημα το επίδομα.
0: Εγώ το ξέρω. Είναι κομμουνιστική αντίληψη.
1: Δεν λύνει.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έτσι όμως, ακούστε τι κάνει. Επειδή όλα έχει κοντή μνήμη. Ξεχνάει εύκολα. Του παίρνει 10. Του δίνεις 6 μήνες 2, είναι χαρούμενος. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ο φαύλος κύκλος, το σπιράλ θανάτου της φτωχοποίησης των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Όταν η πλουτοκρατία και η ολιγαρχία κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά. Τι κάνει λοιπόν, σου παίρνει 10 από την τσέπη, παγκόσμιο φαινόμενο, σου λέει ακρίβεια, σου δίνω 2 σε 6 μήνες και όλα λέει άπειρα 2. Έτσι γίνεται πάντα.
1: Άρα έχει χάσει και τα άλλα 8.
0: Τα ξεχάσει. Θυμάστε τι έλεγε ο Στάλιν το λέει αυτό, όταν παίρνει ένα κοτόπουλο. Θεωρείς τον πολίτη κοτόπουλο και το μαδά στο χέρι σου, ουρλιάζει, σκούζει, θέλει να φύγει. Το μαδά, σκούζει, τσοροκοπάει. Το πετά στο κοτόπουλο, του πετά λίγο καλαμπόκι και σαν να έχει το κοτόπουλο να πάρει το καλαμπόκι. Αυτό λέει για τους πολίτες. Ο Στάλιν. Έτσι ακριβώς συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα εξουσίας απέναντι στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Εγώ είμαι υπέρ των φτωχών. Θέλω να παλέψω για φτωχούς, γιατί πρέπει να έχω φτωχή οικογένεια. Εγώ δεν είμαι στον κύριο Μητσοτάκη που τα βρήκε έτοιμα άνθρωπος. Ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη μέσα από το κόμμα έγινε αρχηγός του Πασόκ. Ούτε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν ξέρω, από το κομματικό σωλήνα και αυτός έγινε πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ πρέπει να έχω μια οικογένεια στην οποία ο πατέρας ήταν ανθρακορίχος στη Γερμανία. Η μάνα μου καθαρίστρια στα ξενοδοχεία δούλευε στη Γερμανία. Και ό,τι έκανα το έκανα μόνος μου. Άρα στη μικρογραφία των επιχειρήσεών μου που είναι όλες κερδοφόρες, δόξα τω Θεώ, με τέτοια κρίση. Και δεν έχω απολύσει ούτε έναν εργαζόμενο, θα μπορούσα σε μια μεγαλύτερη διάσταση να έχω την ευκαιρία τουλάχιστον να κυβερνήσω τη χώρα. Και να αποδείξω ότι μπορεί ένας άνθρωπος που δούλεψε στη ζωή του να κυβερνήσει τη χώρα μετά από δεκαετίες και να την κάνει χώρα, όχι χώρο.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν εξαιρετική.
1: Και να τα ξαναπούμε. Γιατί χάνεστε, μου χάνεστε.
0: Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα. Σε μια χώρα άεργων πολιτικών αρχηγών, άργη πολιτική αρχηγή. Να μιλούν για εργασία 4 ή 5 ημερών για τους εργαζόμενους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι λίγο τραγικό?
1: Εντάξει, είναι μια πρόταση, δεν είναι.
0: Όχι. Άλλο είναι μια πρόταση. Εσείς είστε άεργος και μιλάτε για τους εργαζόμενους. Δεν δούλεψετε ποτέ στη ζωή σας. Έχετε αμαροκάμα τον ένσημο. Στις επόμενες εκλογές, λοιπόν, για να κλείσω, κάνω μια έκκληση στον ελληνικό λαό. Ας κοιτάξει κατάματα την αλήθεια και να πει το εξής. Ποιος πολιτικός αρχηγός δούλεψε και δουλεύει και ποιος με δουλεύει δεκαετίες. Ποιος είναι παροχή υπηρεσίας που δεν παράγει πλούτο. Επιλέγω αυτό που παράγει πλούτο. Αν το κάνει αυτό, θα είναι καλό για τη δική του τσέπη.
1: Να είστε καλά, πρόεδρε.
0: Να είστε καλά,
1: σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ
1: για την παρουσία σήμερα εδώ.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο Πεκίνο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την συνάντηση στο επίκεντρο με τον Κινέζο πρόεδρο. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών στη συνάντηση στο Παλάτι του Λαού, η Ταϊβάν διχάζει τις δύο υπερδυνάμεις. Ο Σι Τζινπινγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα δεν θα κάνει πίσω. Προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του ότι η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με κακό τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Στο μεταξύ, Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στην συνάντηση των δύο ανδρών. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν χθες σε συνολικά 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο μεταξύ, νωρίτερα είχε λάβει χώρα άλλη μια τουρκική πρόκληση με τουρκική πυραβλάκα το να παρενοχλεί το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Ενώ συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα ώστε να παρέμβει στις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες συνεργάζονται με τους Τούρκους σε εξοπλιστικά συστήματα και συμπαραγωγές. Η εθνική πολιτική δεν ασκείται διασύρματου, αλλά σοβαρά από μια σοβαρή κυβέρνηση. Και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σοβαρή, σχολιάζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την 5η 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρότατα μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την σταθεροποιήσουν, καθώς το πρώτο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της. Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ένας ακόμη ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στην Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. Μετά τη Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Σοβαρό τροχαίο νωρίς το πρωί στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Πηλαίας. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις, πρόσχερες βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με πρόσχερες τοπικές βροχές. Η άνεμη έως 4 αποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλή. καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
12: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου. Καλό μεσημεράκι προς μεσημεράκι, 19 λεπτά μετά τις 12. Οπότε καλησπέρες να μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Καλώς ορίσατε εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής, που μου έλεγε ότι το έχουμε χάσει όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων εδώ έξω από την Θεσσαλονίκη. Για ένα παλιό σπιτάκι πόσων μέτρων, ένα μικρό, πάνω από γύρω στα 40.000 ευρώ. Ναι, δεν ξέρω πόσο θα διατηρηθεί αυτή η υψηλή τιμή στα ακίνητα εν μέσω αβεβαιότητας, εν μέσω αυτού του κλίματος. Αποείπα πάντως τα μηνύματα από Αμερική. Φαίνεται ότι υπάρχει καθίζηση και ότι έρχεται, γράφουν αναλυτές, μεσητικά μεγάλα κράχ στις τιμές των ακινήτων. Το ενδιαφέρον έχει πέσει εξαιτίας των υψηλών τιμών, βεβαίως. Και εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια στασιμότητα, ένα μούδιασμα στην αγορά από ό,τι φαίνεται. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τις πανάκριβες τιμές στα ακίνητα, με τα ενίκια στα ύψη. Εντάξει, κάποια στιγμή θα σκάσει όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. (69) 0743 484 μέσω Viber τα μηνύματα. Και τι έγινε, τέλος τα ήρεμα νερά, αυτό το αφήγημα, το κλίμα τεταμένο ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, με τις τουρκικές προκλήσεις να συνεχίζονται, με την ένταση στο κόκκινο στο Αιγαίο, με αυξημένη παράνομη τουρκική δραστηριότητα εντός του FIR Αθηνών, παράλληλα με σοβαρά επεισόδια στην θάλασσα, με παρενοχλήσεις ερευνητικών σκαφών. Και βέβαια έρχεται και με νόμο η γαλάζια πατρίδα στην Τουρκία. Θα περάσουν νόμιμα τις διεκδικήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Είναι που είναι δύσκολα τα πράγματα με όλη αυτή την γεωπολιτική ένταση. Ανοίγει η βεντάλια των προκλήσεων και δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε και στη χώρα μας με όλα αυτά. Ασταθές το γεωπολιτικό περιβάλλον και το οικονομικό, ρευστή η κατάσταση στα 107 ενημερωτικά δολάρια το βαρελί το Brent. Όσον αφορά τον Τραμπ, βρίσκεται στην Κίνα, εύθραστες οι ισορροπίες, καλό λέγαν τα διεθνή μέσα το κλίμα, αλλά δυναμητίστηκε με το θέμα της Ταϊβάν. Είναι ένα σημείο έντασης ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις.

Μιλώντας για οικονομικά, εδώ στην πόλη και δεύτερο χτύπημα μετά την Ryanair, έχουμε την αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα δεδομένα στην πόλη, νέα ανησυχία και φυσικά αγωνία, γιατί έρχονται και απολύσεις, έτσι. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι και ο προβληματισμός στην αγορά, στις μεταφορές, είναι και οι σημαντικές επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά στους εργαζόμενους του κλάδου, μην ξεχνάμε. Όσον αφορά στην υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την βουτιά θανάτου των δύο νέων κοριτσιών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση το ένα από τα δύο κορίτσια, και το άλλο δυστυχώς έχασε την ζωή του. Οι γιατροί δίνουν μάχη να σταθεροποιήσουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Οι καθηγητές δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Δύο κορίτσια που συμμετείχαν, που χαμογελούσαν. Τα ψηφιακά δεδομένα, τα προσωπικά

αντιμετωπίζουν πολύ πολλοί μαθητές. Και πολύ σωστά έγραψε ένας ακροατής μας χθες σε μήνυμα, έτσι, ένα σχόλιο, ότι δεν μπορεί να γίνονται καμπάνιες για ΛΟΑΤΚΙ, για τραν στα σχολεία, να τους ενημερώνουν για χίλια δυο, αλλά ψυχολόγοι, τουλάχιστον κυρίως πριν την αγχωτική αυτή περίοδο των πανελλαδικών, να μην γίνεται λόγος προς τους μαθητές. Τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι είχαμε μετά το περιστατικό στην Ηλιούπολη και νέο απόπειρα αυτοκτονίας. Μάλιστα, εδώ στην Θεσσαλονίκη ένας ακόμη ανήλικος προσπάθησε να δώσει τέλος στην ζωή του. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν, αλλά όπως και να έχει, είναι ανησυχητικό από

Τις καλησπέρες μου σε όλους όσοι σπεύσατε να γράψετε μηνύματάκια μέσω Viber. Ο Κώστας από Δράμα μας ακούει. Εύχομαι να μην προλάβουν να ανέβουν στα ελικόπτερα, γράφει με νόημα. Η μεγάλη απορία του Απόστολου παραμένει για ποιο λόγο συζητάμε με τους Τούρκους. Έλα μου ντε, ο Πασχάλης εδώ, τα Ιβάνη παγκόσμια παραγωγή μικροτσιπ, φούσκα είναι, θα σκάσει. Σχολιάζει για το θέμα των ακινήτων και τις τρελές τιμές που παρακολουθούμε καθημερινά.

αξιοπρέπεια, η κυβέρνηση θα είχαν παραιτηθεί, αλλά δεν είναι ηθική αυτούργη σε αυτό το έγκλημα, σε αυτές τις αυτοκτονικές τάσεις, αναρωτιέται ο Δημοσθένης με αφορμή τις πληροφορίες, όλα όσα βγαίνουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα ημερολόγια, από τις σημειώσεις των παιδιών και το αδιέξοδο, το οποίο φαίνεται ότι στο οποίο είχαν περιέλθει από ό,τι φαίνεται. Αραιώνονται τα ροδάκινα, μάλιστα, καλό κουράγιο να είναι η εποχή τους, Γιάννη. Καλή δύναμη σας εύχομαι στην Κατερίνα, την αγάπη μας, και μια καρδούλα. Και η Ελευθερία κοντά μας, η Χριστίνα, να είστε καλά αγαπημένοι μου, εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι, κοντά μας και σήμερα η Vulcom για ένα καλύτερο αύριο όσον αφορά το ρεύμα, το αέριο μέσα σε αυτό το γκρίζο περιβάλλον, σε αυτό το αδιέξοδο πραγματικά, το οικονομικό και τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και αέριο. Καλέστε στο 2310-208-808, μιλήστε με τους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom, γιατί καθημερινά παρακολουθούν όλες τις αλλαγές, οπότε θα σας προτείνουν ό,τι είναι προς το συμφέρον σας και έχει να κάνει με ρεύμα και αέριο. Όλες οι υπηρεσίες της Vulcom είναι δωρεάν, δεν θα πληρώσετε κάτι παρά μόνο την αξία του συμβολέου που θα επιλέξετε. Καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας συμφέρει. Και μέσα σε όλα αυτά, αγαπημένοι μου, να μην παραλείψω ότι εκτός από τον Χαταϊό που έκανε πρεμιέρα πρόσφατα, είχαμε χθες και τον Νοροϊό, και από ό,τι ενημερωνόμαστε έρχονται και τα νέα εμβόλια που πατούν πάνω στη συνταγή COVID mRNA για να τελειώσουν, λέει, τον εφιάλτη του Χανταϊού, και μάλιστα με fast track διαδικασίες.

Η Moderna λέει συνεργάζεται ήδη με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα και θα δημιουργήσουν τώρα νέα γενιά εμβολίων απέναντι στους χανταϊούς. Μάλιστα, το χαλί στρώνεται για μία ακόμη φορά και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εδώ από τους δικούς μας, από τον ΕΟΔΗ, τους γνωστούς υπεύθυνους, ανεύθυνους τηλεγνώστες που έχουν λάβει ήδη θέση στα τηλεπαράθυρα, σε τηλεοπτικές εκπομπές. Είναι το ίδιο αφήγημα, μια ιστορία που επαναλαμβάνεται ξανά, αλλά εμείς τους λέμε πως το έργο το έχουμε δει. Όσες επαναλήψεις και να μεταδοθούν, δεν θα το παρακολουθήσουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, απέναντι μου Γιώργος Δαμιανίδης, μέχρι και τη μία μαζί κοντά μας σε λίγο και ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Οπότε αν θέλετε να ρωτήσουμε, να απευθύνουμε κάποιο ερώτημα στον κύριο καθηγητή, στείλτε μήνυμα στο 6907483484. Και διάβαζα προηγουμένως με αφορμή την ακρίβεια και αυτήν την κακή κατάσταση στα ενίκια που χτυπάει τα βάνη πλέον με όλο αυτό το οικονομικό αδιέξοδο. Τι γράφει ένας από εμάς, ένας άνθρωπος εργαζόμενος με οικογένεια που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, κάνει έναν υπολογισμό γράφοντας ότι για το νίκη ξοδεύουμε περίπου, κατά προσέγγιση τώρα, οι αριθμοί που θα ακούσετε, 600 ευρώ για λογαριασμούς ΔΕΗ, τηλέφωνο, νερό, κοινόχρηστο, φυσικό αέριο, το λιγότερο 300 ευρώ για φροντιστήρια παιδιών εάν έχεις μαθητές λυκείου, τουλάχιστον 600 ευρώ για έξοδα βενζίνης, το λιγότερο 250 ευρώ εάν έχεις και δεύτερο τρίτο αυτοκίνητο, άστο δεν το συζητάμε, 600 ευρώ στο σούπερ μάρκετ τουλάχιστον για 4 άτομα, έξοδα δραστηριοτήτων όπως γυμναστήρια για τα παιδιά, συλλόγοι και τα λοιπά 150, καθημερινά έξοδα για καφέδες, για χαρτζιλίκι παιδιών 300 περίπου ευρώ, 3.000 συνολικά τα έξοδα τον μήνα, για ένα νορμάλ μήνα. Δεν έχει υπολογίσει μέσα ασθένειες, κάποια έξοδο, κάποια εκδρομή, ένα δώρο για γιορτή, παντρεύεται ο συγγενής, δεν θα πάμε ένα δώρο στο γάμο, για σέρβις, για το αυτοκίνητο, για αγορές, για ρούχα, για κάποιο έκτακτο περιστατικό σε κάθε περίπτωση, η υγεία μας πάνω απ' όλα. Και αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να τα βγάζουν πέρα οι Έλληνες με μισθούς πολύ πιο κάτω από 1.500-1.000 ευρώ. Πώς αφήσαμε να μας καταπιεί αυτή η κατάσταση. Με 3.000 χωρίς τα έκτακτα περιστατικά, χωρίς το ντύσιμο, ένδυση, είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα σε γονείς, οικογένειες που έχουν παιδιά, δηλαδή δεν υπάρχει. Έχουμε χτυπήσει πραγματικά, βρισκόμαστε νομίζω στον πάτο. Ορίστε, πρόβλημα με τη τηλεόραση, 150 ευρώ ζημιά, μου γράφει ο Χρήστος. Δεν είναι ένα έκτακτο. Εάν δεν έχεις την άκρη να τραβήξεις από τα έτοιμα, εάν δεν έχεις βοήθεια από γονείς, πώς ακριβώς θα ανταπεξέλθει ο Έλληνας? Ακόμη και αν έχουν δηλαδή 1.500 ευρώ μισθό και οι δύο σύζυγοι, πραγματικά πρέπει να τη βγάλεις με μακαρόνια. Και δεν θέλω να σκεφτώ σε τι αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι χαμηλοσυνταξιούχοι, έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Μητρόπουλος που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε, καλό μεσημεράκι κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μποτίτση, καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτους σταθμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Εμείς συζητάμε εδώ για τα κακά μας τα χάλια, για τα οικονομικά, ότι με μέσο όρο 3.000 ευρώ έξοδα το μήνα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έκτακτα, όπως μία ασθένεια, όπως μία αναποδιά στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στις οικιακές συσκευές, πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα μία οικογένεια, ακόμη και αν εργάζονται και οι δύο, ακόμη και αν έχουν μισθούς πάνω από 1.300-1.500 ευρώ? Είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθεις. Όταν με το καλημέρα,
1: είναι δύσκολο, και γι' αυτό τα στοιχεία και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής και της Λυπικής μας Στατιστικής Αρχής τον τελευταίο καιρό βρίσκουν φτωχούς και αδυνατούντες να επιβιώσουν, δεν λέω αξιοπρεπώς, στοιχειοδός 27,5%, δηλαδή το 1 τρίτο σχεδόν, το 1 τέταρτο σίγουρα του πληθυσμού ζει σε συνθήκες ήπιας ή απόλυτης φτώχειας. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε με τα όρια της φτώχειας που έχουν ορίσει οι ευρωπαϊκές και οι παγκόσμιες διεθνείς οργανισμοί. Υπ' αυτή την έννοια πώς με αυτή την ανάπτυξη που λέει η κυβέρνηση αλλά και όλα τα κόμματα και τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου που σε αυτό συμπίπτουν, πώς οι φτωχοί, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επιτηρηματίες, αγρότες, αλληλείς, φτηνοτρόφοι, έχουμε περισσότερους φτωχούς σε σχέση με τον χρόνο που μπήκαμε στα μνημόνια.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν αυτό η κυβέρνηση βεβαίως επιχαίρει, αλλά συμβαίνει αυτό το οποίο έχω πει και στα τελευταία βιβλία, ζούμε μια φάση φτωχογόνας ανάπτυξης. Οι ρυθμοί πάνε περίπου σωστά και ότι μας ρίχνουν και από μια καρπαζάει οι διεθνείς οργανισμοί και από 2,5 μας κατέβασαν ανάπτυξη το 26 και το 25 το ίδιο, αλλά το 26 από 2,5 στον προϋπολογισμό μας πήγανε στο 2, τώρα μας πάνε στο 1,5 έως 1,8. Αντιλαμβάνεσαι, παρά λοιπόν την οριακή ανάπτυξη που αυτή δεν είναι ανάπτυξη, το 1,5 με αυτή τη μείωση του ΑΕΠ που πέρασε αυτή η χώρα στα χρόνια των μνημονίων, οι φτωχοί, οι φτωχοποιούμενοι Έλληνες, οι αδυνατούντες να διαβιώσουν, επαναλαμβάνω, όχι αξιοπρεπώς που αυτό πρέπει να γίνεται, αλλά στοιχείοντος, όλο και γίνονται περισσότεροι. Και γι' αυτό η αγοραστική δύναμη μπήκε στα τάρταρα.
0: Ακριβώς.
1: Όταν δίνεις 2,4 αύξηση για όλο το 2026 στους συνταξιούχους, μεικτό, και είναι 1,5 τα καθαρό, άρα στο χιλιάρικο 12 με 15 ευρώ, λέω στη χιλιάρικη σύνταξη, αντιλαμβάνεσαι, και όταν 6,5 στους 10 συνταξιούχους έχουν σύνταξη μέχρι 920-930 ευρώ, αντιλαμβάνεσαι, στους μισθωτούς, 6 στους 4 συνταξιούχους έχουν κάτω από τον κατώτατο μισθό καθαρή σύνταξη. Τα στοιχεία δικά μας προχθεσινά από το Υπουργείο Εργασίας. 802 η μέση κύρια σύνταξη. 802 ευρώ καθαρά. 865 είναι μεικτά. Αφαιρείται το 60% υπερυγείας και γίνεται 802.
0: Και ποιο
1: 802
0: είναι...
1: ευρώ έως 800 έχουν 6 στους 10 συνταξιούχοι.
0: Και υπάρχει. Άρα και ένα μεγάλο ποσοστό χαμηλοσυνταξιούχων που πρέπει να τα βγάλουν πέρα με 600 ευρώ.
1: Μίλιο, που είναι στην απόλυτη φτώχεια,
0: στις
1: απόλυτα χαμηλές συντάξεις, σχεδόν ποιοι είναι, αγρότες,
0: ναι, ναι,
1: αναπήρια μέα και χείρες κύριοι.
0: Πώς μπορείς να τα απεξέλθεις, κύριε Μητρόπουλε, με 600 ευρώ μπορείς να βγάλεις το μήνα?
1: Άρα λοιπόν εδώ βεβαίως επιχειρούν, αλλά αλλάζουν τη συζήτηση τα κόμματα του μνημονιακού τόξου που κυρίως ευθύνονται και για χρεοκοπή αλλά και για το ότι δίθεν μας έβγαλαν από τα μνημόνια, αλλά μας έστειλαν το λογαριασμό.
0: Ακριβώς,
1: μας έστειλαν τον λογαριασμό του ΕΜΦΙΑ, μας έστειλαν τον λογαριασμό της ΕΑΣ για τους συνταξιούχους. Ή έλεγα σήμερα στους συνάδελφους σας στο ΟΠΕ, στον Ιφλή και στον Κοροκυθά, έλεγα ότι μόνο το 2026 η κυβέρνηση θα πάρει από τους ΟΕΦΚΑ και η κυβέρνηση από τους συνταξιούχους θα πάρει 4 δις. 2,5 δις θα πάρει από την εισφορά 6% που πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι για όλες τις συντάξεις τους. Οι συνταξιούχοι είναι 2,5 εκατομμύρια, αλλά οι συντάξεις είναι 5,5 εκατομμύρια, διότι έχουν κάποιοι και παραπάνω, κάποιος έχει και τη δική του, έχει τη χειρία, ναι, κλπ. Λοιπόν, από 5,5 εκατομμύρια συνταξιωτικές παροχές η κυβέρνηση θα πάρει 2,5 δις, γιατί σε όλες επιβάλλει το χαράτσι του 6%. Άλλο 1 δις θα πάρει η κυβέρνηση από την ΕΑΣ, την εισφορά ελληνικής συνταξίων και κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και άλλο 1,5 δις, γι' αυτό γίνονται 4 δις αυτά που θα πάρει φέτος μόνο από τους συνταξιούχους, είναι αυτοί που έπρεπε να πάρουν αύξηση και επειδή είχαν προσωπική διαφορά δεν πήραν.
0: Ακριβώς.
1: Το ίδιο και πέρυσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Θα πούμε ότι το Δεκέμβριο βέβαια καταργείται η προσωπική διαφορά, αυτός ο θεσμός όνειδος της κυβέρνησης Τσίπρα, που ακόμη και στο βιβλίο του και τώρα όταν τον χειροκροτήσανε προχθές στη Θεσσαλονίκη δεν είπε γιατί κατήργησε το ΕΚΑΣ ο κ. Τσίπρας. Ούτε κάποιος Θεσσαλονικιός το ρώτησε. Γιατί κατεδίκασε εκθανασία τους χαμηλούς συνταξιούχους, τους φτωχότερους. Δεν το είπε, ούτε κάποιος το ρώτησε από αυτούς που το χειροκροτούσαν. Ή γιατί χώρισε τους αναπήρους σε 4 κλάσεις. Όποιος έχει ποσοστό αναπηρίας από 80% παίρνει την εθνική σύνταξη ολόκληρη, όποιος έχει από 67% στο 80% παίρνει το 75%, όποιος έχει από 50% έως 67% παίρνει μισή σύνταξη, μισή έθνη σύνταξη. Δεν του υπηρέτησε κάποιος εκεί που το χειροκροτούσε, γιατί το έκανες αυτό κύριε Τσίπρα?
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα λοιπόν, και γιατί εφόρτωσε 12 χρόνια παραπάνω ηλική για τη σύνταξη εδώ της Ελληνίδας?
0: Και γιατί παγιώθηκαν τώρα και από τις επόμενες κυβερνήσεις?
1: Άρα λοιπόν παραμένουν... τώρα πρέπει να απαντήσουν και σε αυτά τα κόμματα του μνημονιακού τόξου. Όχι μόνο αυτό, κάνανε τη σύμβαση για το χρέος πάλι η κυβέρνηση Τσίπρα και έστειλαν τον οργανισμό του ΕΜΦΙΑ στο λαό, τον οργανισμό της ΕΑΣ στο λαό, στον οργανισμό του χρηματιστηρίου ενέργειας της ΕΣΤΗΣ στο λαό. Δηλαδή όλα τα πληρώνει ο λαός. Παίρνει η Fraport και μπορεί και διώχνει όποιον θέλει από το αεροδρόμιο, διότι τα αεροδρόμια τα έδωσε η κυβέρνηση Τσίπρα Σπίρτζη, τα έδωσε σε κρατική, λένε τότε χρεοκοπημένη εταιρεία, η οποία αναστήθηκε από τα δικά μας αεροδρόμια και τώρα πετάει στα κέρδη. Εμείς δεν παίρνουμε τίποτα, πληρώνουμε φόρους, και η Fraport της κυρίας Μέρκελ και τώρα του κυρίου Σερς εισπράττει τον αφρό των εσόδων του τουρισμού. Σε αυτά πρέπει να απαντήσουν οι πολιτικοί.
0: Και μου γράφουν πολλά τα μηνύματα που λαμβάνω από τους ακροατές για τους συνταξίουχους, κυρίως εστιάζουν, είναι τα έξοδα, τα ιατρικά, η φροντίδα, τα φάρμακα.
1: Πολύ... το ΕΚΑΣ είχε και δωρεάν φάρμακα. Τώρα έκανε μια ψευτορύθμιση η σημερινή κυβέρνηση, δήθεν, αφού διατήρησε την κατάργηση του ΕΚΑΣ, διότι πάτησε η σημερινή κυβέρνηση στον νόμο Κατρούγκαλου, γι' αυτό το αίτημα των συνταξιούχων και πρέπει όλοι να είναι ενωμένοι να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά και ο νόμος Βρούτσι που θωράκισε τον νόμο Κατρούγκαλου. Η κυβέρνηση το 19 πήρε τις ψήφους των συνταξιούχων, πήρε το 60 και πάνω των ψήφων των συνταξιούχων, διότι είχε υποσχεθεί να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και την προσωπική διαφορά το 19. Και όχι μόνο κατήργησε, αλλά με τον νόμο Μπρούτσι τον 46-70 του 20 τον φοράκισε, τον ενίσχυσε, επανέλαβε τις ρυθμίσεις. Άρα λοιπόν αυτή είναι η προτεραιότητα. Και πώς να αντέξουν? Όταν έδινε το ΕΚΑΣ η κυβέρνηση τότε που κατήργησε η κυβέρνηση Τσίπρα, έδινε και τα φάρμακα δωρεάν. Έκανε μια ψευδορύθμιση η σημερινή κυβέρνηση και τους δίνει, λέει, δωρεάν τα γενώσιμα, αλλά τα πρωτότυπα όχι, πληρώνεται τη συμμετοχή. Ο νόμος λέει δωρεάν φάρμακα. Πώς ζητάς από τον φτωχό συνταξιούχο να πληρώνει 15-20% συμμετοχή? Λέει στα πρωτότυπα, γιατί ο νόμος εννοούσε τα γενώσιμα. Γιατί είναι δεύτερης κατηγορίας οι συνταξιούχοι, οι φτωχοί συνταξιούχοι, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι αγγιείς μας, οι έμποροι?
0: Ακριβώς.
1: Άρα, και λοιπόν, παραμένει θέμα
0: αυτό που λέγατε από την πρώτη στιγμή, ο ηλικιακός κόφτης. Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη σε αυτό όσον αφορά το επίδομα. Το
1: και με δική σας και με δικό σας αγώνα η κυβέρνηση έκανε το μόνο μερικός, κυρία Μποτίτση.
0: Ναι.
1: Τιμούν οι αξιότιμοι ακροατές μας ότι είχαμε και βάλει στις χείρες και στους χείρους το 65ο έτος. Λες και φταίει η χείρα που έχασε στα 59 της τον άντρα της που σκοτώθηκε στο εργατικό ατύχημα ή στη δουλειά. Τώρα λέει το κατέβασε από το 65ο στο 60ο. Αλλά αφήνει έξω, ισχύει ο ηλικιακός κόφτης για τους ναυτικούς μας, για τους οικοδόμους μας, για αυτούς που βγαίνουν στα βαρέα και αντίγυνα, για τις γυναίκες που βγαίνουν σε μειωμένες συντάξεις. Για αυτούς δεν έκανε τη διόρθωση του ηλικιακού κόφτη η κυβέρνηση. Εμείς θα πιέσουμε. Και μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή και μέσα από το παρεμβατικό σας ραδιόφωνο θα συνεχίζουμε να λέμε μέχρι τη ΔΕΘ να καταργηθούν όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις και οι αποκλεισμοί από αυτό το τρακοσάρικο, διότι το έχουν ανάγκη όλοι οι συνταξιούχοι. Όλοι ανεξαιρέτως θα το πάρουν, πρέπει να το πάρουν. Χωρίς κριτήρια ηλικιακά, εισοδηματικά, όλοι ανεξαιρέτως. Και ακριβώς, να γίνει το τρακοσάρικο πεντακοσάρικο, να γίνει παραπάνω. Δεν αντέχουν οι συνταξιούχοι καύσιμα, νίκια, φάρμακα, ασθένειες, άλλες ανάγκες επιπλέον.
0: Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι εργαζόμενοι. Αναρωτιέμαι, λέει, αν υπάρχει άνθρωπος που να παίρνει μισθό, γράφει ο ακροατής μας, 1500 ευρώ, με αφορμή το 3.000 ευρώ, το λιγότερο με το καλημέρα που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για να βγάλει το μήνα.
1: Ειλικρινά, μα είναι και σε ενίκιο, κυρία.
0: Στα τάρταρα.
1: Αν είναι σε ενίκιο, πλήρωση. Αν είναι ένα πρόσωπο με ασθένεια, ένα μέλος της οικογένειας με ασθένεια. Αν συμβεί αυτό, αν σας προσοχή, με προσοχή εισαγωγικά, αν συμβεί κάτι έκτακτο.
0: Ακριβώς.
1: Ο άνθρωπος ζει στην τσίτα, ο συνταξιούχος, η πλειοψηφία και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι και άλλοι σε καλύτερη μοίρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τις μεγάλες συντάξεις στην πατρίδα μας, το 6% σύμφωνα με στοιχεία μας, πάνω από 2.000, έχει μόνο ένα 6%. Δικαστές, πολιτικοί, στρατιωτικοί. Ο άλλος ο κόσμος βράζει στο ζουμί του.
0: Δυστυχώς. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τις ρυθμίσεις στον ΕΦΚΑ, ακροατής, ήταν πρώην ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ, κύριε Μητρόπουλε. Έχει εξοφλήσει ένα υπόλοιπο ακόμη του ΕΦΚΑ. Πότε ξεκινά η υποβολή για τις ρυθμίσεις δόσεων και πόσες οι δόσεις, 72 ή 120?
1: 120 πιέσατε, δεν το δέχτηκε η κυβέρνηση. Δέχτηκε μία αλυσιτελή ρύθμιση, έχουμε σχετική ανακοίνωση στην ενυπέκ.gr για 72 δόσεις. Αλλά να περιμένει ο αξιότιμος ο ακροατής, η ρύθμιση δεν ψηφίστηκε ακόμη. Εμείς πιέζουμε να υπάρχει κούρεμα. Εμείς πιέζουμε ως ενυπέκ να υπάρχει κούρεμα, να υπάρχει το επιτόκιο 5,84, να μπουν όλοι μέσα με τις νέες ρυθμίσεις, είτε έχουν ρυθμίσει με τις 24 δόσεις είτε όχι. Άρα περιμένουμε βελτίωση αυτού του πακέτου, περιμένουμε να κατατεθεί ρύθμιση στη Βουλή, ας περιμένει ο ακροατής μερικές μέρες, θα επανέλθουμε να τα πούμε.
0: Και επίσης ρωτούν με αφορμή το επίδομα και τον ηλικιακό κόφτη για το θέμα που μας λέγατε προηγουμένως, αν έχουμε αλλαγή για τους πολύτεκνους, γιατί θα δοθεί το 150 μέχρι 6 παιδιά.
1: Εμείς πιέζουμε, ήδη με πήρανε 3 μανάδες που έχουν 11 παιδιά.
0: Μα είναι δυνατόν, ναι.
1: Η μία στη Φλόρινα, η κυρία Ιωάννα, μία στον Οροπό, η κυρία Μαρία και μία η κυρία Ειρήνη εδώ στην Αγία Παρασκευή. 11 παιδιά. Και εμείς λέει που έχουμε 11 παιδιά, γιατί να σταματάει η επιδότηση στα 6. Το είπα και στην τηλεόραση προχτές και στο Μέγκα, στην κυρία Γιάμαλη.
0: Και καλά κάνατε. Λοιπόν, ξεκάθαρα λέει δεν στηρίζω τους πολύτεκνους αυτό.
1: Καλούμε να δει τι σημαίνει 20.000 συμπατριώτες μας έχουν παιδιά πάνω από 6 παιδιά έχουν οικογένεια. Δηλαδή αυτοί 2-3 εκατομμύρια κόστος είναι.
0: Ναι, και έπειτα λένε ότι θέλουμε λύσεις και θέλουν λύσεις, λέει, για το δημογραφικό. Έτσι το λένε, το δημογραφικό.
1: Το δημογραφικό.
0: Να εξαφανίζοντας
1: δηλαδή,
0: τα μισά παιδιά.
1: Ποιος ανόητος, το λέω με έμφαση, ποιος ανόητος είπε μέχρι 6 παιδιά επιδότηση όταν καταραίουμε. Καταραίουμε. Και υπάρχουν 3 ηρωίδες, άλλες 20.000.
0: Ποιος ανόητος το είπε, ποιος ανόητος είπε, οκ, okay, πολύ σωστό αυτό, να
1: λοιπόν,
0: το...
1: Και υπάρχουν οι 3 ηρωίδες που σας είπα και τα ονόματά τους στα μικρά, που απευθύνθηκαν σε εμάς. Και υπάρχουν και άλλες 19.500 ακόμη, που έχουν από 7 και πάνω. Γιατί να μην πάρουν για το 7ο και τα παραπάνω παιδιά.
0: Είναι δηλαδή, ό,τι πιο τρελό έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια.
1: Λοιπόν,
0: και...
1: αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα περάσει σε νόμο που θα λέει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Κόφτης,
1: και αυτό που είπαν οι υπουργοί που εκλαήξαν τα μέτρα, ότι μέχρι το 6ο παιδί. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα ψηφιστεί. Και υπάρχουν βουλευτές που βγαίνουν επειδή έχουν τους παχυλούς μισθούς να ψηφίσουν ρύθμιση. Και δικοί σας βουλευτές επάνω, που έχουν να ψηφίσουν ρύθμιση, να σηκώσουν το χέρι.
0: Για αυτό το απαράδεκτο.
1: Για αυτό το απαράδεκτο. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι, τους καλέσετε ύστερα.
0: Είναι τραγικό. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχει περίσσιο θράσος να μας μιλούν μετά για μέτρα κατά του δημογραφικού.
1: Λοιπόν, και 20 γυναίκες, 20.000 που πρέπει να τους βγάλουμε άγκαλμα στις υπηρεσίες που δουλεύουν κλπ. Άγκαλμα.
0: Ναι. Λάθος
1: λοιπόν,
0: έκανα, όχι κατά του θέματος.
1: Και εγώ που έχω 3 παιδιά, υποκλίνομαι στις οικογένειες και στις κυρίες κυρίως.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Υποκλίνομαι. Μάνα με 11 παιδιά, μου λέει από τη Φλόρινα, που τι της κάνανε. Έχει θέση και τη διορίσανε στη δικαστική υπηρεσία και να έχει θέση Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πήγε από Φλόρινα,
0: ναι, ναι,
1: με 11
0: ναι.
1: παιδιά, εκ των οποίων τα 9 ανήλικα, εκ των οποίων το ένα αμαία, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και από το πρωί αναζητώ να δω πώς θα μείνει.
0: Απίστευτο.
1: Η μάνα με τα 11 παιδιά, επαναλαμβάνω, 9 ανήλικα, ένα αμαία. Της λένε ότι διορίστηκε και πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη από τη Φλόρινα.
0: Διαφορετικά.
1: Και έχασε τον άντρα της πριν μια εβδομάδα.
0: Δεν έχει πιο κάτω, κύριε Μητρόπουλε.
1: Σας είπα την απόλυτη
0: είναι
1: τραγωδία.
0: Εξοργιστικά.
1: Υπαρκτό πρόσωπο, κυρία Δεσπερή.
0: Εξοργιστικά όσα γίνονται, όσα μας λέτε, όσα δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί είναι και πολλά που...
1: Και θα πει τώρα βουλευτής επάνω και θα δώσει το χ και θα πει ναι, κόβονται τα παιδιά από 7 και πάνω σε μια χώρα που το 26 θα είναι το χειρότερο όλων των χωρών, όλων των περιόδων της στην Ελλάδα, σε γεννήσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν κυβέρνηση που είπε δυστυχώς ότι μέχρι 6 θα επιδοτηθούν, από τα 7 και πάνω δεν θα επιδοτηθούν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να
0: τι άλλο. Θεσπίζονται μέτρα κατά του δημογραφικού. Ναι, δεν υπάρχει
1: τίποτε.
0: Κάτι που
1: είναι
0: μπορούμε...
1: Είναι γυναίκες και κάποιοι νέοι, το έλεγα και προθέσεις, γιατί από τη δική σας περιοχή που προείστατε του Υπουργείου Οικογένειας και Συνοχής. Δεν άκουσα μία εκ των κυριών που είναι εκεί να πούνε ότι τι κάνει, ρε Πρωθυπουργέ.
0: Τι γίνεται.
1: Γιατί ναι. αποκλείει στις γυναίκες και οικογένειες με πάνω από 6 παιδιά.
0: Δεν
1: το
0: άκουσα. Υπάρχουν λόγια.
1: Εκτός και ακούσατε, γιατί λέω μία από ό,τι κατέ, μία που νομίζω ότι είναι από τα δικά σας τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής.
0: Ναι,
1: μία να πει ναι. γιατί κύριε
0: Υπουργέ. Μια ένσταση, ναι, ναι. Δεν μου κάθεται εμένα καλά. Ναι.
1: Δεν κάθεται αυτό, κυρία μου. Δεν χωνεύεται.
0: Εξοργιστικό. Δεν χωνεύεται. Είναι εξοργιστικό, δεν υπάρχουν λόγια. Και μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Πρόσφατα χάσαμε τον πατέρα μου, ο οποίος ελάμβανε σύνταξη ΟΓΑ. ΟΓΑ παίρνει και η μητέρα μου. Είπαν στην ακροάτρια.
1: Μην κάνουν αίτηση ακόμη, αν δεν ρώτησε, είναι ανηδικό. Μην κάνουν αίτηση ακόμη, διότι κινδυνεύουν με τη μία σύνταξη που έπαιρνε η μανούλα της να παίρνει περισσότερα.
0: Των 650 ευρώ.
1: Από ότι με δύο συντάξεις, διότι το κράτος, δυστυχώς με νόμο της κυβέρνησης τώρα, αλλά και νωρίτερα, αλλά κυρίως του 2015, στις αγροτικές συντάξεις τις θεωρεί δεύτερης κατηγορίας συντάξεις με νόμο της κυβέρνησης Τσίπρα, που ακολούθησε και προηγούμενο νόμο. Άρα να ρωτήσουν έναν ειδικό.
0: Γιατί της είπαν, λέει, ότι μπορεί να πάρει ένα μέρος σύνταξης από τον σύζυγο.
1: Να ρωτήσουν ειδικό ή να αφήσουν να τηλέφωνο, να μας στείλουν το ερώτημα στο ekipek.gr πριν κάνουν την αίτηση να συμβουλευτούν. Δεν μπορώ στον αέρα να πω κάτι άλλο αν δεν ξέρω τα ειδικότερα στοιχεία. Κυρία Μποτίκη,
0: και καλά κάνετε, κύριε Μητρόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Αν θέλει η ελληνική πολιτική έναντι του Έλληνα πολίτη, το σχόλιο του Πασχάλη σε όλα όσα ακούσαμε από τον κύριο Μητρόπουλο για την μητέρα, την πολύτεκνη που ανεβαίνει πραγματικά γολγοθά για όλους τους πολύτεκνους, στους οποίους, λέει αυτή η κυβέρνηση, μπαίνει κόφτης και δεν θα πάρετε το επίδομα εσείς που έχετε πάνω από 6 παιδιά, το 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, καλή δύναμη. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, το Γιώργο Δαμιανίδη, συνεχίζει κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Αιρέτης. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατηγορία ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
8: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Τι έγινε, είστε έτοιμοι για πόλεμο? Τι έγινε, οι Τούρκοι απλώνουν τα πλοκάμια τους στο Αιγαίο και προκαλούνε? Τι έγινε, επανήλθατε στις εργοστασιακές σας ρυθμίσεις? Σιγά σιγά θα καταλάβετε το τι έρχεται και δεν θα ξέρετε και τι να κάνετε. Ήρεμα ρωτάω. Γιατί δεν θα σε σώσει κανένας? Κανένας δεν θα σε σώσει. Όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Όλοι αυτοί εθνοσωτήρες. Όλοι αυτοί οι μουρλοί. Πιστεύουν ότι θα αλλάξουν κάτι σε αυτή τη χώρα. Τι να αλλάξουνε, μωρέ, τι να αλλάξουνε. Δεν αλλάζει τίποτα.

Βλέπω εδώ πέρα ευρωβουλευτές, λέει, του Πασόκ. Και έχει μέσα και το Φαραντούρη. Και σας ρωτάω εγώ. Ο Φαραντούρης από πού και ως πού είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ? Για ποιο λόγο? Είναι δυνατόν να θεωρούμε το ότι είναι βουλευτής του Πασόκ ο Φαραντούρης? Ο λαός πήγε και ψήφισε το Φαραντούρη ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και στην τελική τι έκανε αυτός, επειδή μεταπήδησε και πήγε να πούμε σε άλλο κόμμα? Λένε τώρα το ότι είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μα ο λαός τον ψήφισε για ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς γίνεται να είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ? Κανονικά, άμα ήθελε να πάει στο ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να παραδώσει την έδρα. Θα έπρεπε να παραιτηθεί ή τον διαγράψανε. Εφόσον τον διαγράψανε, θα έπρεπε να χάνει και την έδρα. Να πηγαίνει στον δεύτερο σε ψήφους. Ή να ονομάζεται ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, αν δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Τουλάχιστον αυτό, να ονομάζεται ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Δεν γίνεται να ονομάζεται ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ψηφίσατε ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και σας βγήκε ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ. Απίστευτα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά άλλου. Μόνο στην Ελλάδα, μόνο η Ελλάδα τα ανέχεται αυτά. Αλλά αργά ή γρήγορα όλοι τι θα πάρουμε? 2 μέτρα στη γη θα πάρουμε. 2 μέτρα στη γη. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Αν πιστεύει κανένας εκεί πέρα έξω ότι θα πάρει μαζί του τα λεφτά, αν πιστεύει εκεί πέρα έξω κάποιος ότι υπάρχει περίπτωση να πάρει ό,τι προσπαθεί να αποκτήσει μαζί του, είναι βαθιά γελασμένος. Τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας στον άλλο κόσμο. Τίποτα απολύτως. Και κρίμα σε όσους φεύγουν νωρίς, και κρίμα και σε αυτούς που μένουν πίσω.

0: έχουμε υφυπουργό εξωτερικών σε αυτή την κρίσιμη φάση που περνάει η Ελλάδα. Ποιον λέτε? Υπουργός εξωτερικών είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Ο Γιάννης Λοβέρδος. Αυτός με τα πορτοκαλί μουστάκια. Άσπρο μουσί, πορτοκαλί μουστάκι. Πώς γίνεται αυτό? Έχω δει και άλλους ανθρώπους να το έχουν αυτό. Δηλαδή να είναι άσπρα όλα τα μουσιά και στο μουστάκι να έχουν λίγο πορτοκαλί. Αυτό συμβαίνει είτε από την μπύρα είτε από το τσιγάρο, νομίζω. Κιτρινίζουν τα μουστάκια για κάποιο λόγο. Δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός ο λόγος. Ναι, υφυπουργός εξωτερικών είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Κάτσε να δούμε τι βιογραφικό έχει ο Γιάννης Λοβέρδος. Δημοσιογράφος λέει ήταν. Έχουμε έναν δημοσιογράφο υφυπουργό εξωτερικών. Έλα Χριστέ και Κύριε. Τι έχουνε φτιάξει ρε παιδιά οι τύποι. Τι έχουνε φτιάξει και ξέρετε τι είναι το θέμα? Το ότι από εδώ πέρα υπάρχει αυτή η κατάσταση που θα μπορούσα να πω ότι είναι αστεία πλέον, είναι γελία η κατάσταση αυτή, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και απλά ορίζουν εκεί πρόσωπα. Είδατε πως διαγράψανε 13 άτομα του ΠΚΠ, αυτούς που ήταν μέσα στη δικογραφία, Βαρτζόπουλος και οι λοιποί. Τους διαγράψανε μέσα σε μια νύχτα, βάλανε άλλους στη θέση τους. Αυτοί οι άλλοι δεν έχουν ιδέα. Απλά η Νέα Δημοκρατία διορίζει έτσι πρόσωπα σε υπουργεία. Έλα μπείτε κι εσείς μωρέ σε ένα υπουργείο. Έλα μπες κι εσύ υφυπουργός μωρέ. Έλα πάρε κι εσύ τώρα ένα μισθό να πούμε. Και τρέχα για το κόμμα να μαζεύσει ψήφους. Ναι, και μαζεύουνε ψήφους. Και έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο τους καλύπτει. Αλλά υπάρχει οργάνωση. Υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Όταν βάζεις ανίκανους σε θέσεις απλά για να κρατήσεις την εξουσία, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό το διακρίνουν οι ξένες δυνάμεις. Αυτό το διακρίνουν οι Τούρκοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι. Και τι λένε, είναι η ευκαιρία μας να διεκδικήσουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Τώρα που είναι δειλοί, τώρα που φοβούνται, τώρα που ξέρουν ότι τους κρατάμε από τα χέρια και από τα πόδια, τώρα που δεν μπορούν να αντιδράσουνε. Και αυτό βγαίνουν και προκαλούνε. Πώς γίνεται να είμαστε φίλοι με τους Τούρκους όταν οι Τούρκοι λένε θα έρθουμε βράδυ και θα σας σκοτώσουμε? Δεν το είπαν έτσι απλά, θα έρθουμε βράδυ. Τα αφήνουν υπονοούμενα τέλος πάντων και λένε ότι σε περίπτωση που κάνετε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα γίνει πόλεμος. Τι βιλία είναι αυτή? Και επειδή άντε εγώ θεωρείτε ότι είμαι τρελός ή ότι λέω ό,τι λέω γιατί έχω στόχο, που δεν έχω κανένα στόχο. Πραγματικά μου αρέσει να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Και όποιος έχει πρόβλημα με αυτό, πρόβλημά του, να πιει λίγο ξυδάκι να του φύγει. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λένε εδώ πέρα και κάποια άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Παλαιότερα συστημική και γενικά συστημική. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι συστημικοί που βγαίνουν και λένε, πετάνε στις ποντούλες. Γιατί ξέρετε τώρα ο συστημικός δεν θα πάει να κάνει μήνυση. Ο συστημικός δεν θα πάει να καταγγείλει αυτή την κυβέρνηση. Ο συστημικός θα βγει σε κάνα πανελάκι να κάνει καμιά δηλωσούλα έτσι να το παίξει λίγο ήρωας. Όχι ότι θα δώσει κανέναν αγώνα. Έτσι να πει κάποια πραγματάκια. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό τώρα για να καταλάβετε λίγο τι θα πάθει ο Δένδιας όταν θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Βάλε λίγο το ηχητικό αυτό για να επανέλθω μετά με το σχόλιο. Βάλτε.
1: Το είδαμε μαζί την είδηση.
0: Πάμε, δώστο πιο δυνατά.
1: Πυραβλάκα τους πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανοιχτά τις
0: αστυνομίες. Rush hour.
2: Προφανές.
0: Έτσι λέγεται.
1: Θεσικά σου είναι αυτό, έτσι.
2: Προφανές είναι. Μα και η εξαγγελία νομοθεσίας τουρκικής για ελληνική επικράτεια, ναι, δείχνει ότι οι άνθρωποι που προετοιμάζονται για σύγκρουση και βάζουν και τα νομικά ψημίθια, το νομικό μακιγιάζ. Μα είναι, εμείς έχουμε ήδη νομοθετήσει. Το πρόβλημα δεν είναι με τους Τούρκους, είναι συνεπής σε μια στρατηγική. Αισθάνονται ότι τώρα
3: απλώς
2: πρέπει.
3: Κλιμακώνουν τώρα το τελευταίο διάστημα, κύριε Πρέσβη.
2: Κλιμακώνουν. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική πλευρά αντιδρά κατά τρόπο αξιοθρήνητο. Είδατε τα χαχαχού-χαχαχά του Υπουργού Άμυνας, εικόνα
3: την
2: Υπουργού Άμυνας
3: τώρα,
2: για τον drone. Εμείς, ναι, έχουμε καλύτερα στα διεθνή ύδατα και τα λοιπά. Ο τύπος αυτός τι θα κάνει όταν θα την πέσουν οι Τούρκοι? Εγώ σας το λέω και το λέω και στους Έλληνες. Απάνω του θα τα κάνει. Απλώς επειδή είναι Υπουργός Άμυνας και κυκλοφορεί με το κουστούμι, όλη η Ελλάδα τον κοιτάει και περιμένει από αυτόν. Να το πάρουμε τον drone ή να πάρουμε αυτό με την Τουρκία. Ας πάρουμε αυτό με την Τουρκία. Τι πρέπει να κάνει για να εμποδίσει οι τουρκικοί. Όλοι οι αναλυτές λένε ποιες είναι οι τουρκικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να τις αντιμετωπίσουμε. Τι θα έπρεπε να κάνει ένας υπουργός άμυνας, ένας πρωθυπουργός για να τις αντιμετωπίσει. Πολύ ψύχρεμα να το δούμε. Θα έπρεπε να κάνει επί του πεδίου εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα δώσουν στους τρίτους και στους Τούρκους, αλλά στους τρίτους την εντύπωση ότι δεν περνάει η τακτική της Τουρκίας. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσει τελεσμένα επί του πεδίου.
3: Αλλά αυτό τα 12 μίλια λέτε προφανώς.
2: Όχι μόνο για τα 12 μίλια. Αυτό χρειάζεται στο μάχη. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα, χωρίς να πεις τίποτα, να βάλεις πάνω στα νησιά εκείνα τα οπλικά συστήματα που δείχνουν στους Τούρκους ότι οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της νομοθεσίας τους θα πέσει στο κενό. Δια της βίας. Δηλαδή, αν πάνε να σηκώσουν τίποτε ψαράδες ή τα λοιπά αύριο, ναι, ή άλλο καλώδιο με πλοία και τα λοιπά, το χτύπημα θα είναι πολύ ισχυρό. Μόνο με απειλή, που δεν χρειάζεται να τη διατυπώσεις, το κάνεις επί του πεδίου. Κλείνεις το στόμα σου και βάζεις εκεί τα πιόνια σου, τα οποία περνάνε ένα μήνυμα. Το δεύτερο όμως είναι ότι σε διπλωματικό επίπεδο εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και όχι μόνο πρέπει να τα ασκήσουμε, αλλά με εκείνο τον τρόπο και με εκείνη τη. Όχι για προεκλογικούς λόγους, όπως εισηγούνται διάφοροι, ναι, στον πρωθυπουργό. Πρέπει με πρόγραμμα, σχέδιο, να επεκτείνει τα χωρικά σου ύδατα εκεί που σου επιτρέπει το διεθνές δίκαιο και εκεί που επιβάλλει το συμφέρον της πατρίδας σου. Αφήστε το διεθνές δίκαιο. Το συμφέρον της πατρίδας σου. Άρα, κατά μήκος των υπηρετικών ακτών και γύρω-γύρω από την Κρήτη, για πρώτη δόση, εξαγγέλλοντας ότι θα το προχωρήσεις στο υπόλοιπο Αιγαίο ως ΟΝΟΥΠ. Άρα τον βάζεις σε μια θέση, σπάς το κάζους μπέλι, διότι αυτή τη στιγμή με αυτή τη διεθνή συγκυρία δεν μπορεί να κάνει πόλεμο η Τουρκία και αν επιχείρησε επεισόδιο η αμερικανική σφαλιάρα θα είναι ισχυρή, διότι τους διαταράσσουν τα μετόπιστα. Αυτό λοιπόν όμως έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί όλους αυτούς τους μήνες, να το έχουμε οργανώσει. Δεν γίνεται, όπως σας είπα πριν, με τον Υπουργό Άμυνας αυτού του διαμετρήματος. Θέλω να πω ότι εγώ δεν κάνω για ελληνορωμαϊκή πάλι. Μάλιστα. Δεν παριστάνω όμως και τον Παλαιστή, ούτε καν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την παιδεία, δεν έχει δουλέψει μέσα σε αυτό που λέγεται η διεθνής αρένα. Η διεθνής αρένα που γνώρισε, δεν λέω τώρα για τον συγκεκριμένο, αλλά όλοι έτσι είναι. Άντε πηγαίνουν εκεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης και κάνουν διεθνείς επαφές μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου. Αυτή είναι η διεθνής πολιτική. Έχεις πάει επί του πεδίου να δεις τι σου λέει ο άλλος διπλωμάτης. Έχεις περπατήσει σε κανένα στρατόπεδο προσφύγων να δεις τις συνέπειες αυτού που σου λέει και σου κάνει ο άλλος διπλωμάτης. Τα έχεις δει αυτά από κοντά. Ρωτάς τους ανθρώπους που έχεις επί του πεδίου, γιατί έχει, το επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών και σε υψηλόβαθμες θέσεις, δεν το λέω για να μην τους καταστρέψω τους ανθρώπους, πολύ ικανούς διπλωμάτες. Έχει και απίστευτη σαβούρα, αλλά έχει και πολύ ικανούς. Αυτούς τους ρωτάει. Ας ρωτήσει και τη σαβούρα. Εσείς που είστε επί του πεδίου, τι πιάνετε, τι προετοιμάζετε, και να ακούσει, όχι αυτά που θέλει να ακούσει, να ακούσει αυτά που του λένε. Όχι να αναθεωρήσει τις απόψεις. Έτσι γίνεται η δουλειά. Όχι να πηγαίνεις να μιλάς για εθνικά.
0: Ποιες απόψεις, μα δεν παίρνουν αυτοί αποφάσεις, μωρέ. Περιμένετε τώρα να πούμε από ποιον, από το Μητσοτάκη, να πάρει αποφάσεις. Καλά είστε καθόλου καλά με τα μυαλά σας? Σοβαρά τώρα μιλάμε? Θα πάρουν αποφάσεις ποιοι? Αν δεν ήταν οι Αμερικανοί δίπλα τους, τι θα κάνανε? Και απορώ πλέον οι Αμερικοί με ποιους είναι. Είναι με εμάς, είναι με τους άλλους, θα υποστηρίξουν την Ελλάδα, θα υποστηρίξουν την Τουρκία, ποιους θα υποστηρίξουνε? Τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους? Γιατί εδώ πέρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε το ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα και ο Τούρκος δεν κάνει πίσω. Πώς θα αντιδράσουμε σε όλα αυτά? Αυτή είναι η ερώτηση. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπάρχουν πόσα προβλήματα. Και στα εθνικά και στην οικονομία. Εδώ φεύγει η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο. Θα φύγει, λέει, και η εταιρεία FedEx. Αρχίζουν, φεύγουν όλοι, έχουν πρόβλημα με τη Fraport. Και μου λες εσύ, τι συμβαίνει, Κούβα θα γίνουμε. Δεν θα έχουμε στα ράφια όλα τα προϊόντα αν συνεχίσουν έτσι και φεύγουν οι εταιρείες από τα αεροδρόμια. Και οι μεταφορικές και οι courier και όλες αυτές. Καταλαβαίνετε γιατί κολοσσό μιλάμε. Φεύγει FedEx. μην αρχίσω να λέω για τους Σουδανούς και τους Αιγύπτιους που τους πιάνουν στα τμήματα και τους ξαναφύνουν ελεύθερους. Γνωστός ήταν ο Σουδανός που πλησίασε και προσέγγισε 8χρονο στην περιοχή, στο αστυνομικό τμήμα, και δεν κάνανε τίποτα. Γιατί? Γιατί έχουν ψηφιστεί συγκεκριμένοι νόμοι από Πλεύριδες, Βορύδιδες, Γεωργιάδιδες και τους αφήνουν ελεύθερους να ξανατριγυρίζουν ανενόγλητοι ανάμεσά μας και ανάμεσα στα παιδιά μας. Δεν υπάρχει μπέσα, φίλοι μου. Δεν θα τρέξει κανένας για εμάς. Μόνοι μας θα είμαστε. Και ενώ είμαστε μόνοι μας, μαλώνουμε και μεταξύ μας. Γιατί? Γιατί κάποιοι εγωιστές θέλουν να μπουν αρχηγοί. Γιατί κάποιοι εγωιστές θέλουν να πάνε για την παρμίτα για να σώσουν το τομάρι τους. Αυτό συμβαίνει. Την ώρα που η Ελλάδα χρειάζεται ενότητα, κάποιοι φέρνουν τη διάσπαση. Και όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, κόντρα σε όσους φέρνουν διάσπαση, τελεία και παύλα, και είναι συγκεκριμένοι αυτοί που φέρνουν διάσπαση. Είναι συγκεκριμένα τα τσιράκια τα οποία εσκεμένα το κάνουνε. Εσκεμένα φέρνουν τη διάσπαση. Λοβοτομημένοι είναι, βαλτοί είναι. Στο πέρα δόθε τα κατευθυνόμενα μυαλά του ελληνικού λαού. Στο πέρα δόθε. Γιατί υπάρχουν, ξαναλέω, στημένα τσιράκια τα οποία έχουν αυτό το ρόλο και εξυπηρετούν την κυβέρνηση. Φέρνουν τη διάσπαση για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει ενωμένη. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας. Συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα υπάρξει πάλι αυτό το δίπολο. Και θα ξαναβγαίνουν στα καναλάκια τα εξαγορασμένα όλοι και θα λένε ποιον θέλετε, το Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα. Και επειδή ο Τσίπρας έχει κόκκινο χρώμα, θα λένε κάποιοι δίθεν δεξιοί ότι εμείς θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία για να μην ψηφίσουμε τον κομμουνιστή. Τα έχουμε ζήσει. Δεν υπάρχει μόνο ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης όμως. Και ο Ανδρουλάκης, θα πούμε για τον Ανδρουλάκη, που μας το παίζει επαναστάτης και έχει κάτι μισθωτήρια εδώ στο όνομά του. 10 χιλιάρικα κάθε μήνα παίρνει, Ανδρουλάκη. Στο δημόσιο, στο δημόσιο. Το κτηματολόγιο, το κτίριο, ποιος τον νοικιάζει, θα τα πούμε. Παραιτήθηκε, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία.

Για ποιο λόγο? Γιατί είναι χορηγός της Ευρωλίγκας η ΕΙΔΑΠ? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Εσείς το καταλαβαίνετε? Γιατί διαφημίζετε η ΕΙΔΑΠ στην Ευρωλίγκα? Δεν σας κάνει εντύπωση? Η εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως της πρωτεύουσας. Για ποιο λόγο? Απάντηση θα πάρουμε ποτέ? Ποτέ. Ρε, είναι πάρα πολύ απλό. Η ερώτηση είναι απλή. Και θέλω μια απάντηση. Εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερο από το να ζητάω απαντήσεις. Να λέω την αλήθεια και να ζητάω απαντήσεις. Είναι κακό αυτό? Είναι κακό? Γιατί με παίρνουν τηλέφωνα και μου λένε: Γρηγόρη, λένε ότι είσαι πρόβλημα. Εγώ είμαι πρόβλημα? Το πρόβλημα είστε εσείς εκεί πέρα πάνω στην εξουσία που δεν κάνετε τίποτα σωστά. Εγώ ρωτάω, για ποιο λόγο η εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως διαφημίζεται στην Ευρωλίγκα? Γιατί αυτό το κρατικό ένα κρατικό μονοπόλιο να διαφημίζεται σε πανευρωπαϊκή φάση? Γιατί, για ποιο λόγο? Δεν μου απαντάει κανένας. Λογικό να μην μου απαντάει, γιατί δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Την απάντηση θα έπρεπε να την ψάξουν κάποιοι της δικαστικής εξουσίας για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ΕΙΔΑΠ και με άλλες κρατικές υπηρεσίες. Και με άλλες, συγγνώμη, ανώνυμες εταιρείες. Μπερδεύτηκα. Να πούμε επίσης ότι η ΕΙΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού. Το πελατολόγιο της ΕΙΔΑΠ, στον τομέα της ίδρυυσης τουλάχιστον, περιλαμβάνει 4.400.000 πελάτες. Περίπου 2.160.000 συνδέσεις. Και για την αποχέτευση, 3.500.000 κάτοικοι χρησιμοποιούν την ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ που ιδρύθηκε το 1980, γιατί χρειαζόταν τότε ο τόπος έναν ενιαίο φορέα ιδρεύσεως και αποχετεύσεως, και μετά από κάποιες συγχωνεύσεις υπηρεσιών προέκυψε η ΕΙΔΑΠ. Εντάξει, άμα κάτσω και σας αναλύσω τι ακριβώς συνέβη το 2000 τον Ιανουάριο, όταν η ΕΙΔΑΠ εισήχθη στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών, και αρχίζω να σας μιλάω για το ΤΑΙΠΕΔ, και αρχίζω να σας λέω για το δημόσιο που κατέχει συγκεκριμένες μετοχές και που έχει πάει το 49% και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό με αυτή την υπηρεσία, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Θα σας πέσουν τα μαλλιά για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Για το 2023, καθαρά έσοδα η ΕΙΔΑΠ είχε 27 εκατομμύρια, 28 σχεδόν, 27.900. Ο κύκλος εργασιών για το 2023, ξέρετε πόσο ήταν? 351 εκατομμύρια. Πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια? Πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια? Θέλετε να σας πω κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν σχέση με την ΕΙΔΑΠ, με την εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως? Ο Χαράλαμπος Σαχίνης και ο Γεώργιος Σαχίνης, ο οποίος Γεώργιος Σαχίνης είναι και πρόεδρος του ΔΣ. Πέφτετε από τα σύννεφα? Σας ρωτάω, πέφτετε από τα σύννεφα? Γιατί το αλυσβερίσει? Καλά κρατεί. Πολύ καλά κρατεί. Να αρχίσουμε να λέμε για τις τράπεζες που βγήκε απόφαση ότι είναι παράνομη η χρέωση των 80 λεπτών κάθε μήνα για να μπορείς να έχεις λογαριασμό. Θέλετε να συζητήσουμε για όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που σας κοροϊδεύουνε? Για τον Λαζόπουλο, για παράδειγμα. Ο Λαζόπουλος σας κοροϊδεύει.

0: Ξεκάθαρα σας κοροϊδεύει ο Λαζόπουλος. Και θα σας πω για ποιο λόγο σας κοροϊδεύει ο Λαζόπουλος. Θυμάμαι παλαιότερα, όταν περνούσα με τη μηχανή από την Ικτίνου εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όλος τυχαίως, εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το ξέρω, πέτυχα τον Αντώνη Ρέμο σε ένα κατάστημα γωνιακό, το οποίο έχει παρεμπιπτόντως πολύ ωραίο φαγητό. Το παραδέχομαι, αυτό το κατάστημα έχει πολύ ωραίο φαγητό και ωραίο κρασί έχει. Σε αυτό το κατάστημα λοιπόν στη γωνία καθόταν ο Αντώνης ο Ρέμος. Πέρασα με τη μηχανή, τον είδα, λέω τι κάνει αυτός εδώ πέρα ρε φίλε. Και έφυγα, πήγα στη δουλειά μου. Και έμαθα μετά από κάνα 2-3 ώρες το ότι ήρθε ο πρωθυπουργός της χώρας στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε με τον Αντώνη Ρέμο σε αυτό το κατάστημα. Ακούστε τώρα εδώ, ο πρωθυπουργός της χώρας ήρθε και συναντήθηκε με τον Αντώνη Ρέμο σε ένα γωνιακό μαγαζάκι εκεί στην Ικτίνου κοντά. Και αναρωτιόμουν και έλεγα, ρε φίλε, για ποιο λόγο να συναντιέται ο πρωθυπουργός με τον Ρέμο? Γιατί δεν συναντήθηκε με τη Λιόλιου? Γιατί δεν συναντήθηκε με τη Ρία την Ελληνίδου? Γιατί δεν συναντήθηκε, να πούμε, με κανέναν άλλο τραγουδιστή? Και συγκεκριμένα με τον Αντώνη Ρέμο. Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί. Και τελικά είδα το ότι συχνά πυκνά ο Αντώνης Ρέμος είναι υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας. Πηγαίνει στα συνέδρια, πηγαίνει σε παρουσιάσεις βιβλίων, υποστηρίζει συγκεκριμένους υπουργούς. Έχει ένα πάρε δώσε γενικά με τη Νέα Δημοκρατία και με την κυβέρνηση ο Αντώνης Ρέμος. Ο Λαζόπουλος που μας το παίζει αντισυστημικός, ο Λαζόπουλος που είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός και είναι και πολύ καλός στην υποκριτική, νομίζω ότι διδάσκει κιόλας στην υποκριτική, που παρουσιάζει κάποια σκετσάκια και σατιρίζει την κυβέρνηση, μετά από τα σκετσάκια του είχε καλεσμένο στο πάνελ τον Αντώνη Ρέμο. Τώρα θα μου πεις εσύ, έλα ρε Γρηγόρη, και τι σχέση έχει αυτό? Τι σχέση έχει αυτό? Όταν έχεις σχέσεις με άτομα τα οποία υποστηρίζουν φανατικά μια κυβέρνηση με την οποία εσύ δεν συμφωνείς, όταν έχεις τέτοιου είδους άτομα στην παράστασή σου, δεν τους ρωτάς ρε Λαζόπουλε, ρε Ρέμο, δεν του λες για ποιο λόγο υποστηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία? Σου διέγραψαν χρέη? Θα σε κατεβάσουν υποψήφιο όπως τον Αργυρό ή όπως τον Ρουβά? Λέω εγώ τώρα. Δεν ρωτάς, δεν σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα? Το ότι έρχονται στην παράστασή σου άνθρωποι οι οποίοι είναι φανατικοί υποστηρικτές του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, και εφόσον είστε εκεί πέρα μαζί, γιατί δεν το ρωτάς στον αέρα δημοσίως, ρε εσύ Αντώνη, για ποιο λόγο υποστηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία και κάνεις μούχτη? Γιατί κάνεις μούχτη ρε Λαζόπουλε και θέτεις ερωτήσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι σε αυτούς που πρέπει? Έχει τεράστια επιρροή στην Ελλάδα ο Αντώνης Ρέμος. Μιλάμε για ένα τεράστιο καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη, ξαναλέω, τεράστιο καλλιτέχνη. Σαν καλλιτέχνης είναι τεράστιος. Τώρα θα μου πεις, αν κάτσεις και ψάξεις και το ιστορικό του Λαζόπουλου και το τι ακριβώς έχει συμβεί τα παλαιότερα χρόνια με τον Λαζόπουλο, θα καταλάβεις πολλά. Εγώ ας πούμε που έκατσα και έψαξα και βρήκα, είδατε ότι ήταν σε ένα σκάφος ο κύριος Λαζόπουλος, ο Λάκης ο Λαζόπουλος, ο αθώος, ήταν σε ένα σκάφος, παιδιά. Σε ένα σκάφος ήταν ο Λάκης ο Λαζόπουλος, ο Σάκης ο Ρουβάς και ο μάνατζέρ του τότε ο Ηλίας ο Ψινάκης. Και ένας γιατρός που ονομαζόταν Πέτρος Λιμπέρης, ούτε τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Πρώτη φορά τον διάβασα χθες. Τι μπορεί να έκαναν σε ένα σκάφος ο Σάκης Ρουβάς, ο Ηλίας Ψινάκης και ο Λαζόπουλος? Και δεν φτάνει που ήταν σε ένα σκάφο και αρμενίζανε έξω από τη Μύκονο τα πιτσουνάκια μου. Πήγε το λιμενικό, έκανε έφοδο και βρήκε στο σκάφος ναρκωτικά. Βρήκε κοκαίνη και χασίς. Φυσικά είναι αθώοι όλοι και από ό,τι φαίνεται ανέλαβε την ευθύνη ο ιδιοκτήτης του σκάφους. Οι τρεις διάσημοι αυτοί καλλιτέχνες αθωώθηκαν πλήρως. Και δήλωσαν κιόλας ότι δεν γνωρίζαν ότι έχει ουσίες το σκάφος και ότι αυτοί ήταν επισκέπτες. Τους πήγαινε βόλτα ο ιδιοκτήτης, δεν ξέρανε τίποτα. Ο Λαζόπουλος, ο Ρουβάς και ο Ψινάκης. Σε ένα σκάφος, δεν ξέρανε τίποτα. Έτσι δηλώσανε. Και τότε όλη η Ελλάδα έλεγε, ήμουν κι εγώ στο κότερο. Γιατί κάνανε στο κότερο. Μήπως κουνούσε πολύ το κότερο. Ή κουνιόταν πολύ το κότερο. Και ανακάλυψα και κάτι ακόμα. Αυτό εδώ πέρα το σκάφος ονομαζόταν θέραπη. Θεραπεία δηλαδή. Τι κάνανε θεραπεία, κάνανε πάνω στο σκάφος. Έξω από τη Μύκονο. Άμα κάτσουμε ας πούμε και σκεφτούμε λίγο πιανόν μάνατζερ ήταν ο Ψινάκης. Ήτανε μάνατζερ ο Ψινάκης, ο Ηλίας του Ψινάκης, ήτανε μάνατζερ του Ρουβά, ήτανε μάνατζερ του Μαρτάκη, ήτανε μάνατζερ του Ηλία Βρετού. Έχει αναλάβει διάφορους τραγουδιστές. Και σε κάποια φάση, τι είχε δηλώσει ο Ηλίας ο Ψινάκης. Χιουμοριστικά το είχε πει. Αλλά το είχε πει. Όταν είχε εκλεχθεί δήμαρχος Μαραθώνα, είχε βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τι είχε πει. Ότι λειτουργεί ως μάνατζερ δημοσίων σχέσεων και για πολιτικούς. Ποιους πολιτικούς έχει αναλάβει ο Ηλίας ο Ψινάκης. Τότε είχε αναφέρει ότι είχε συνεργασία με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχει αναλάβει και άλλους πολιτικούς. Και με το Ρέμο είχε μια φιλική σχέση, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από το Ρέμο. Και με το Ρέμο είχε μια φιλική σχέση ο Ηλίας ο Ψινάκης. Ήτανε δήμαρχος. Και βλέπεις τώρα εδώ πέρα τι πρόσωπα έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις εξουσίας. Χωρίς να θέλω να κατακρίνω κάποιον, έτσι. Ο κόσμος θα κρίνει αν αυτά τα πρόσωπα είναι κατάλληλα ή δεν είναι κατάλληλα. Αν αυτά τα πρόσωπα μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως την πυρκαγιά στο Μάρτι ή αν δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις. Γιατί κάθε αποτυχημένη κίνηση, κάθε αποτυχημένη οργάνωση πρέπει να ξέρετε ότι αντίκτυπο έχει στην κοινωνία. Και η αλήθεια είναι σαν την Ιερόδουλη. Όλοι τη θέλουν, αλλά κανείς δεν την αγαπάει. Και να βράσω εγώ τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα, και να βράσω εγώ τις τοποθετήσεις πολιτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλά, αυτό πλέον με ξεπερνάει. Τουλάχιστον παλαιότερα, γιατί κάθομαι και διαβάζω και προσπαθώ να μαθαίνω όλο και περισσότερα πράγματα για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Παλαιότερα τουλάχιστον, φίλοι μου, στην πολιτική υπήρχε αντιπαράθεση. Δηλαδή έβλεπα στιγμιότυπα από την Ελληνική Βουλή παλαιότερα. Ανέβαινε ένας υπουργός, ερχόταν σε αντιπαράθεση με τον άλλον της αντιπολίτευσης. Κόμματα μεταξύ τους για συγκεκριμένα νομοσχέδια μαλώνανε, θέταν τις απόψεις τους. Υπήρχε αντιπαράθεση, υπήρχαν επιχειρήματα, υπήρχε συζήτηση μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πλέον ο κάθε πολιτικός αρχηγός μιλάει στους βουλευτές του. Όλοι οι άλλοι φεύγουνε. Δεν υπάρχει συζήτηση. Και αν υπάρχει μια συζήτηση, είναι συζήτηση παροδία για τα μάτια του κόσμου. Οι περισσότεροι απαντούν στους Έλληνες πολίτες μέσω του X, απαντούν μέσα από το Facebook και μέσα από κάτι εφαρμογές του διαδικτύου. Και πλέον έχει περάσει όλη η συζήτηση για τη χώρα μας στο Twitter και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εγώ αυτό το θεωρώ γελίο. Να μην βγαίνουν καν σε ένα πάνελ μαζί δύο πολιτικοί και να έρχονται σε αντιπαράθεση. Και δεν μιλάω για τον εκπρόσωπο. Μιλάω για αυτούς που όντως αγωνίζονται. Δεν έχουμε δει καν debate. Έχει καταργήσει ο Μητσοτάκης το debate. Γιατί? Γιατί αν πάνε σε debate θα στριμωχτεί και δεν θα ξέρει τι να απαντήσει. Έχει καταργήσει ακόμα και το debate. Καλά, για την κυρία Καριστιανού τι να σχολιάσω. Η κυρία Καριστιανού έχει βγει σε κάποια κανάλια, εκτέθηκε, δεν μπόρεσε να τοποθετηθεί. Κυρία Καριστιανού θέλει να πάρει από παντού. Θέλει δηλαδή να την ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, έτσι, γιατί όλοι οι Έλληνες πολίτες τη στηρίζανε για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Ναι, αλλά όταν κατεβαίνεις στην πολιτική και θες να κάνεις κόμμα και θες να μπεις στη Βουλή, πρέπει να τοποθετηθείς με πρόγραμμα, με απόψεις, για να μας πεις τι ακριβώς πιστεύεις και τι ακριβώς θες για την Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί, κυρία Καρισιανού. Για μένα, αυτές οι ανακοινώσεις της, μέσα από βιντεάκια από το σπίτι της, που έχει μπροστά της ένα κείμενο και το διαβάζει και το κάνει μια ανάρτηση σε μια πλατφόρμα, δεν είναι απάντηση στο τι θα κάνει στο μέλλον. Θα μας κεράσει κάνα καφέ στο Κολωνάκι? Τι θα κάνει στο μέλλον? Ποιος είναι ο στόχος? Τώρα έχουμε εθνικά ζητήματα. Ποια είναι η τοποθέτηση? Ποια είναι η λύση της κυρίας Καρισιανού σε αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία? Για τα Τέμπη τα καλύτερα λέει. Μπράβο της για τα Τέμπη. Τοποθετείται όπως πρέπει, που δεν τη βλέπω πλέον να τοποθετείται και για τα Τέμπη. Τα παράτησε τα Τέμπη. Τα παράτησε. Αλλά δεν τοποθετείται και για αυτά που θέλουμε. Δεν μας δίνει και κάποια λύση και ρωτάω εγώ. Τι είναι τελικά, κυρία Καρισιανού, καταλάβατε εσείς? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ανήκει στη δεξιά, ανήκει στην αριστερά. Θέλει τους παράνομους μετανάστες, δεν τους θέλει? Είναι υπέρ της Ορθοδοξίας, δεν είναι υπέρ της Ορθοδοξίας? Είναι υπέρ το να υπάρχουν σύνορα? Είναι σαν τον Τσίπρα που δεν θέλει σύνορα? Θα μας πει αν η Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα και είναι ελληνική, ποια είναι η άποψή της? Η δική μου είναι το ότι η Μακεδονία είναι καρά ελληνική. Αυτή τι πιστεύει? Θα μας πει ποτέ? Θα τοποθετηθεί ποτέ? Τα λέω αυτά γιατί βλέπω ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που τη δίνουν ένα ποσοστό και αναρωτιέμαι ο ελληνικός λαός με τι κριτήρια πάει να στηρίξει ένα πρόσωπο χωρίς να ξέρει τις απόψεις του. Αναρωτιέμαι για εσάς όλους που λέτε ότι υποστηρίζετε την κυρία Καρισιανού, πώς έχετε πάρει αυτή την απόφαση από τη στιγμή που δεν ξέρετε τι απόψεις έχει? Υπάρχει κόσμος εκεί πέρα έξω που λέει εγώ θέλω η ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά. Είμαι κατά των εκτρώσεων. Και την ίδια ώρα σου λέει υποστηρίζω την Καρισιανού. Ωραία. Και άμα η Καρισιανού δεν είναι υπέρ των εκτρώσεων, είναι κατά των εκτρώσεων, ξέρεις εσύ τι είναι? Ξέρεις εσύ αν συμφωνείς μαζί της? Δεν ξέρεις. Απλά είσαι προσωπολάτρης. Σε έχουν κάνει προσωπολάτρη. Γιατί βλέπεις ένα πρόσωπο που βγαίνει και σου λέει εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Και λες σωστό. Βγαίνει και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, στη ζωή μου έχω πάθει το και το. Που είναι όντως πολύ άσχημο αυτό που πάθανε οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Πάρα πολύ άσχημο, να μην τύχει σε κανέναν. Και το 2026 δεν ξέρω τι κατάρα έχουμε φάει. Χθες πάλι ένα παιδί έφυγε από τη ζωή με τροχαίο, με μηχανή, στην περιοχή που κατοικώ. Νέος, 27 χρονών. Έχουμε πάει σε 8 κηδείες μέχρι στιγμής το 2026. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Τα συγχαίουμε όλα. Όπως λέω και για άλλους πολιτικούς, μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά στην πολιτική να μην έχει σωστές απόψεις για εμένα. Τι σημαίνει, ότι θα πάω να τον ψηφίσω επειδή είναι καλός άνθρωπος? Εγώ θέλω λύσεις. Θέλω πρόγραμμα με το οποίο θα απεγκλωβιστεί η ελληνική κοινωνία από όλους αυτούς που τη συχαίνονται, από τους ανθέληνες. Θέλω οργάνωση, θέλω να ξέρω πού βαδίζουμε και πού πάμε. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον ενώ έχω αμφιβολίες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που δεν τοποθετείται. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που πάει στο Κολωνάκι και πίνει καφεδάκια με εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον ο οποίος λέει ότι είναι δεξιός και μου βάζει εκπρόσωπο του κόμματος έναν κομμουνιστή. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το περαδόθε, τι είναι αυτό το μπέρδεμα? Και απορώ, σας λέω, πως κάποιοι δηλώνουν ότι θα στηρίξουν ένα πρόσωπο που δεν ξέρουν τι απόψεις έχει. Είναι απίστευτο με τι κριτήρια πάτε να ψηφίσετε. Για τον Τσίπρα το καταλαβαίνω. Για τον Τσίπρα το καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί ο Τσίπρας έχει τοποθετηθεί. Ο Τσίπρας ξέρουμε τι πιστεύει. Ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ότι η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι δύο διαφορετικά νησιά. Ο Τσίπρας μας έλεγε ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Με το δικό του τρόπο πούλησε την ιστορία, τέλος πάντων. Τα δημοψηφίσματα τα άλλαξε. Το ξέρουμε ποιος είναι ο Τσίπρας. Κυβέρνησε και είδαμε τι έκανε. Και υπάρχουν ακόμα και εκεί πρόσωπα που λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι το κατεβάζει το σύστημα τον Τσίπρα για να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Όπως δεν καταλαβαίνατε και παλαιότερα το ότι το Κασελάκι το φέραν στην Ελλάδα για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Σας τα έλεγα, αλλά δεν τα ακούγατε. Δεν θέλατε να τα ακούσετε. Και περιμένετε μέχρι τις εκλογές, θα πέσουν και άλλα χαρτιά στο τραπέζι. Θα κουνήσουν και άλλα πιόνια του συστήματος για να φέρουν τη διάσπαση του ελληνικού λαού. Πάμε όμως στον Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, το ότι είστε κρατικοδίαιτος το ξέραμε. Το ότι έχετε εισπράξει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ενίκεια δεν το ξέραμε. Υπάρχει μια αποκάλυψη από το Μόνο News που διαβάζω που γράφει ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο και κάθε μήνα παίρνει 10.000 ευρώ. 10 χιλιάρικα κάθε μήνα γιατί νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο, κύριος Ανδρουλάκης. Παλαιότερα μας είχε πει ο τότε υπουργός το 2008 ο Γιώργος ο Βουλγαράκης το ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ. Γιατί? Γιατί για μένα δεν είναι ηθικό κάποιος να είναι κρατικοδίαιτος. Κάποιος να λέει ότι θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα ενώ την ίδια ώρα έχει αλυσβερίσει με το δημόσιο. Τσεπώνει από ενίκεια για να φιλοξενεί το κτηματολόγιο εκεί πέρα το κτίριο. 10.000 κάθε μήνα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Διαβάζω για ένα κτίριο 773 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο στεγάζει υπηρεσίες του κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη θέση τρυπητή της συνοικίας Κατσαμπά και επί της οδού Μετεώρων. Το υπόγειο είναι 257 τετραγωνικά μέτρα, το ίδιο και το ισόγειο, το ίδιο και ο όροφος. Είχαν βγάλει ένα διαγωνισμό και τότε άνοιγε αυτό το κτίριο στον πατέρα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στον Μαρίνο Ανδρουλάκη, που ήταν και αυτός στέλεγος του κόμματος. Χιλιάρικα κάθε μήνα, ε! Και στην αρχή λέει ήταν 10.500 και ακούστε, κάνανε και ψαλίδι. Και μειώσανε 500 ευρώ. Μιλάμε τρομερό ψαλίδι. Αντί για 10.500 κάθε μήνα παίρνει 10.000. Δηλαδή χρεώνει περίπου 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι αυτό το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου. Γιατί θέλουν να σας περάσουν ότι το Πασόκ δεν φταίει σε τίποτα. Το 2010 δεν έπεσαν υπογραφές της εταιρείας κτηματολόγιο ΑΕ. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Νόμιμα είναι όλα, δεν λέω ότι είναι παράνομα. Νόμιμα είναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ηθικό. Νόμιμο είναι, ηθικό δεν είναι. Κατά την προσωπική μου άποψη. Την ώρα που ο ελληνικός λαός ψάχνει στα σκουπίδια να φάει. Την ώρα που ο ελληνικός λαός δεν επιβιώνει. Την ώρα που τον ελληνικό λαό τον έχουν φτωχοποιήσει. Και δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί. Τι στο καλό, δεν υπήρχαν πιο φθηνά κτίρια? Υπήρχανε. Και κατέθεσαν σε αυτό το διαγωνισμό και άλλοι που είχαν 7.500 ενίκιο. Τρεις όροφοι ήταν και εκείνο το κτίριο, 1.400 τετραγωνικά μέτρα. Σχεδόν το διπλάσιο από το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη, με 7.500 και δεν πήραν εκείνο και πήραν το δικό σας. Έτσι βγάζουν 120.000 το χρόνο. 120.000 το χρόνο, κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί το δημόσιο νοικιάζει ένα κτίριό του. Καταλάβατε? Καταλάβαμε να λέτε. Καταλάβαμε να λέτε. Από πού θέλετε να το πιάσουμε και μέχρι πού θέλετε να το φτάσουμε? Γιατί θέλετε να μιλήσουμε και τι θέλετε να αποκαλύψουμε, φίλοι μου? Γιατί εδώ πέρα παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι στην πλάτη του ελληνικού λαού και στο τέλος θα μας βάλουν και να πολεμήσουμε. Όχι τίποτα, είναι τρελή. Στο τέλος θα σε πούνε, πάνε και να πολεμήσεις. Ενώ αυτοί κάθονται και τρώνε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Εδώ ο Πιτσιλής βγήκε και είπε, τη ΣΑΔΕ ο Πιτσιλής, ότι δεν γνωρίζει ποιοι τμηματάρχες και διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Και γι' αυτό λέει τους έχει διατηρήσει στη θέση τους. Ο Πιτσιλής, βάλε τη δήλωση να την ακούσουμε.
1: Γίνεται λόγος για 2 μέτρα και 2 σταθμά όταν η κυρία Τιχεροπούλου δεν έχει αποκατασταθεί στην υπηρεσία και 8 από τους 15 διευθυντές και 18 τιματάρχες παραμένουν στις θέσεις τους ενώ είναι στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας. Δεν γνωρίζουμε. Εάν τους γνωρίζετε να μας τους πείτε. Για το θέμα το άλλο κάνουμε αυτό που μας λένε οι νομικοί μας.
1: Γίνεται λόγος για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Παραμένουν στις θέσεις τους ενώ είναι στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας.
0: Και ποιος έχει γνώση της δικογραφίας, ρε Πιτσιλή, αφού δεν τους γνωρίζεις εσύ. Δεν τους γνωρίζετε εσείς και ποιος τους γνωρίζει, ρε παιδιά, δηλαδή. Κανένας δεν ξέρει τίποτα από την κυβέρνηση, από την ΑΔΕ, από τις ανεξάρτητες αρχές. Κανένας δεν γνωρίζει τίποτα, δεν θυμάται τίποτα, δεν είχε ιδέα. Και ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που ελέγχουν την κατάσταση. Και ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί μου, που θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ελληνικού λαού. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τόσο δύσκολο είναι να μας πείτε δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ρωτήσαμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε, λέει, γνώση ποιοι είναι. Και ποιο να ρωτήσει δηλαδή ο Έλληνας. Αν δεν ξέρει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αν δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός. Αν δεν ξέρουν οι Υπουργοί. Ποιο να ρωτήσουμε, ρε παιδιά, εξηγήστε μου, να πάω στα ΚΕΠ να ρωτήσω. Να πάω στα ΚΕΠ να ρωτήσω. Δεν ξέρετε τίποτα, δεν θυμάστε τίποτα. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Και καταραίει η Ελλάδα και καταστρέφεται ο Έλληνας. Και δύσκολα να έρθει ανατροπή και διεκδικεί ο Τούρκος και διεκδικεί ο Βουλγάρος. Και διεκδικούν οι γειτονικές χώρες. Γιατί βρήκαν την ευκαιρία. Σου λέει εδώ είμαστε. Στη Λετωνία παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός λόγω των Ουκρανικών ντρόουν. Στη Λετωνία παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός λόγω των Ουκρανικών ντρόουν. Και εδώ πέρα έχουμε το Δένδια να χασκογελάει και να λέει δεν ήταν εντός των χωρικών υδάτων. Που βρέθηκε στο Φάρο στη Λευκάδα. Βρέθηκε ντρόουν. Το οποίο... Ουκρανικό ντρόν το οποίο πιθανότατα να είχε στόχο να επιτεθεί σε κάποιο ρωσικό πλοίο που θα περνούσε από την περιοχή και χασκογελάει ο υπουργός. Βρέθηκε στην Πρέβεζα Νάρκη. Πάνε να μας βλέψουνε σε πόλεμο και αυτοί χασκογελάνε στα πάνελ. Γιατί είναι ανιστόρητοι φίλοι μου. Είναι ανιστόρητη και θα σας πω γιατί είναι ανιστόρητη. Γιατί σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Θράκης και δεν έχω δει ούτε ένα να βγαίνει να δηλώνει κάτι. Περάσανε 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και κανονικά θα έπρεπε να τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Μια περιοχή με στρατηγικό ρόλο. Μια περιοχή που τιμά τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα. Χρόνια πολλά στη Θράκη και στους ακρίτες του ελληνισμού, διότι σαν σήμερα 14 Μαΐου το 1920 πραγματοποιήθηκε και η επίσημη απελευθέρωσή της. Της Δυτικής Θράκης. Γιατί η Ανατολική Θράκη είναι ακόμα υποκατοχή. Και αυτό δεν το λέει κανένας γιατί φοβούνται. Ναι, ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη. Τερματίστηκε η βουλγαρική διοίκηση στην περιοχή. Ξανασηκώθηκαν οι ελληνικές σημαίες και ήταν περήφανοι από τότε μέχρι σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και τραγουδούσαν συγκεκριμένα ένα στίχο, ο οποίος αναφέρεται και σε κάποια τραγούδια, και θα κλείσω με θρακιώτικο τραγούδι σήμερα. Ξημέρωσε η Χαραυγή και πήραμε τη Θράκη. Αυτό τραγουδούσαν οι άνθρωποι. Εκείνη την ημέρα της απελευθέρωσης. Φυσικά δεν υπάρχει επίσημη πανελλήνια ηχογράφηση που θα έπρεπε, γιατί ανήκει στα ιστορικά τραγούδια, αλλά ο στίχος έχει μείνει ως σύμβολο των ελευθεριών της Θράκης και είναι καταγεγραμμένο ότι το τραγουδούσαν οι Θρακιώτες. Και εννοείται ότι συχνά ακούγεται και σε παιδιακές εκδηλώσεις, όπου μαζεύονται όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες με τις γραβάτες τους για να το παίξουνε μούρι, χωρίς να έχουνε ούτε καν μέσα τους το μικρόβιο του έθνους. Γιατί κάποιοι ανατριχιάζουνε με τα θρακιώτικα εμβατήρια, κάποιοι ανατριχιάζουνε με τα παραδοσιακά τραγούδια της Θράκης, κάποιοι ανατριχιάζουνε με τα πατριωτικά τραγούδια όπως το «Μακεδονία Ξακουστή», που έχουν απαγορεύσει στις ένοπλες δυνάμεις να τα τραγουδάνε. Αυτοί είναι οι ανθέληνες που έχουν σφινωθεί στις καρέκλες της εξουσίας και δεν πολεμάνε για τον Έλληνα πολίτη και για τον ελληνισμό, και πολεμάνε για την τσέπη τους. Και τους ενοχλεί ο Γρηγόρης που λέει την αλήθεια. Να πάτε το πρωί να κοιταχτείτε στο καθρέφτη και να δηλώσετε ότι είστε πολιτικοί προδότες. Αυτό πρέπει να κάνετε. Να δηλώσετε ότι έχετε ρημάξει έναν ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη χώρα, ένα ολόκληρο έθνος. Αλλά παίρνετε γραμμή από το Ελιαμέπ. Αλλά είστε κουμπάροι. Τα γνωρίζουμε πλέον όλα. Και είναι αβέβαιο το αύριο. Χρόνια πολλά στους Θρακιώτες. Χρόνια πολλά σε όσους ακόμα στέκονται με ψηλά το κεφάλι για να γνωρίζουν το ποιοι πραγματικά είναι. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που κρατάνε την παράδοση, σε όλους αυτούς που λένε όχι στους διεθνιστές, οι οποίοι θέλουν την παγκοσμιοποίηση για να μην υπάρχουν άνθρωποι με ταυτότητα, για να χαθεί τελείως η ρίζα μας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης, τραγουδάκι παραδοσιακό, ένα ζωναράδικο θρακιώτικο θα βάλω να γουστάρετε και επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Με τον κύριο Λιδί για να συζητήσουμε για τα θέματα που έχουν αποκτήσει οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, αλλά και για όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτήν πραγματικά την ανοργάνωτη και ανίκανη κυβέρνηση. Δώσε, δώσε ζωναράδικο θρακιώτικο, σήμερα γιορτάζει Θράκη. Δώσε. Παραδοσιακή ηχογράφηση. Παραδοσιακή ηχογράφηση, ξαναλέω. Φωνές αυτές είναι ιστορικές που ακούγονται στο τραγούδι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ, οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια αγορά ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους ΗΠΑ Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ συμφώνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να παραμείνει ανοιχτό προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή ροή ενέργειας και η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές. Και ενώ παραμένει τεταμένο το κλίμα στην Μέση Ανατολή, συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 106 δολάρια το βαρέλι. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω του πολέμου, ακόμη και αν το Ορμούς άνοιγε αύριο, οι επιπτώσεις από τις διαταραχές που έχει προκαλέσει η σύγκρουση θα μπορούσαν να συνεχιστούν και μέσα στο επόμενο έτος, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Τη Ryanair και νέο πλήγμα για την Θεσσαλονίκη, καθώς αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Φτάσαμε στο σημείο με τον πόλεμο στη Ρωσία να παίρνουμε πανάκριβο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 5 χρόνια κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με τον πόλεμο στη Ρωσία και πληρώνουμε τα καύσιμα πανάκριβα. Και τι άλλο κάνατε, καταστρέψατε την Μεγαλόπολη και τη Δυτική Μακεδονία με το κλείσιμο των λιγνητών. Ξανανοίξτε τώρα τους λιγνίτες, είπε από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Επόμενη Πέμπτη εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την σταθεροποιήσουν. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ένας ακόμη ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στην Θεσσαλονίκη λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη Αττικής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσεις, πρόσχερες βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς στα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη συννεφιά και πρόσχερες τοπικές βροχές. Η άνεμοι έως 4 από φορ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Τους ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες, παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. να ψάχνουμε, να διαβάζουμε, να μην ακούμε ό,τι μας λένε, να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
12: Είναι τόσο.
11: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά και να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Λιδί. Καλησπέρα κύριε Λιδί.
1: Καλησπέρα στη μάχη με δημοσιογραφία και στον κύριο Σαρέτη από Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Λιδί, θέλω να συζητήσουμε για αρχή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, για τη συμφωνία Μερκοσούρ. Διότι είχα εδώ πέρα έναν καθηγητή γεωλογίας, ο οποίος μου εξήγησε το ότι ελέγχεται το 1% από τις εισαγωγές, μου εξήγησε το ότι θα έρχονται προϊόντα όπως είναι αυτά τα κοτόπουλα που βρήκανε με σαλμονέλα, τα οποία όταν θα φτάνουν στις εταιρείες που θα τα προμηθεύονται, πλέον θα χάνεται η μπάλα και δεν θα ξέρει ο Έλληνας τι τρώει και τι δεν τρώει.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ελέγχεται το 1%, όμως ξέρουμε μέσω του ΚΟΚ να ελέγχουμε όλα τα αυτοκίνητα με 5-6 περιπολικά στο δρόμο, 20-30 αυτοκίνητα, να δούμε αν έχουν ΦΥΜΕ. Τα ΦΥΜΕ είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας, καταλάβατε?
0: Το καταλαβαίνω βέβαια.
1: Είναι σημαντικά τα θέματα όλα αυτά. Πώς να το δούμε? Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά τα αποτελέσματα να μας τα φέρουν και ακόμα δεν έχουμε τίποτα, γιατί τώρα υπογράψαμε τη Μερκοσούρ. Περιμένετε να δούμε τι θα πηγάσει από όλο αυτό το νομοσχέδιο το ευρωπαϊκό το οποίο μας φέρουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι ακόμα μας περιμένει. Ήδη τώρα ξεκίνησε, κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πιάσανε, λέει, κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν ξέρω τι βρήκανε μέσα. Σκεφτείτε τι άλλο θα φέρουν. Τι μας περιμένει ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Και έρχονται, συγγνώμη λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη Μερκοσούρ. Τώρα εντάξει, είναι τραγικό το ότι θα χαθεί η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλώς ή κακώς έχει τόσες χώρες που μπορούν να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και να προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι και από την Τουρκία έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία όλα καλά, μας φέρνει και τα προϊόντα, μας έφερε και τις ζωνώσεις, αρρωστήσαν τα κοπάδια, τώρα θα τα σφάξουμε. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας πρωτίστως, οπότε πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά, γιατί τα δικά μας τα προϊόντα δεν κάνουν, ας πούμε το ελαιόλαδο της Ελλάδος, δεν κάνει. Οπότε πρέπει να το πουλήσουμε στον Ιταλό τσάμπα, να το πουλήσει ο Ιταλός μετά σε εμάς νοθευμένο και να λέμε ότι αυτό είναι ελαιόλαδο από κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν business με τους Ιταλούς. Να πάρουμε το όσπριο από την Τουρκία και τα δικά μας τα όσπρια δεν είναι καλά αυτά της Μακεδονίας ή της υπόλοιπης Ελλάδας που βάζουν όσπρια, γιατί να τα φάμε. Να πάρουμε τα μοσχάρια από τις άλλες χώρες, γιατί τα ελληνικά μοσχάρια δεν ήταν καλά, οπότε να κλείσουν όλες οι φάρμες και να εισάγουμε το μοσχάρι, να το πληρώνουμε τώρα 30 ευρώ, που 30 ευρώ δεν κάνει ούτε το ψάρι να πάρεις από το νησί το φρέσκο. Πιο φθηνό είναι το ψάρι από το μοσχάρι το εισαγόμενο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει ελληνικό.
0: Αλλά πού θα φτάσουμε, κύριε Χρήστο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα?
1: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση, θα είμαστε μια φατριά δηλαδή ανθρώπων, μια υπερέτες αυτών των ξένων τοκογλύφων. Όπως πήγα εγώ στο εξωτερικό γαμήλιο ταξίδι, λέει η γυναίκα να πάμε ένα γαμήλιο ταξίδι, λέω να πάμε στο εξωτερικό μια φορά να δούμε εσύ γυναίκα τι γίνεται. Πήγαμε λοιπόν εκεί το γαμήλιο ταξίδι στην Αμερική, πήγαμε Καραϊβική. Βλέπουμε λοιπόν στην Καραϊβική πάνω στα νησιά όλα πλούτη και παλάτια στα βουνά πάνω από τη θάλασσα, λοιπόν πολυτελείς κατοικίες και τους ανθρώπους κάτω, υπαλλήλους των τουριστών, στα μαγαζιά φτωχοποιημένα, να μην έχουν να φάνε δηλαδή οι άνθρωποι, εγκληματικότητα και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη κάποιοι επενδυτές είχαν πιάσει όλο το νησί, τα καλά κομμάτια του νησιού, και οι ντόπιοι την ηθαγενείς δηλαδή, οι υπερέτες. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Κάποιοι μεγάλοι θα ελέγχουν τα πράγματα και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Και να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου λόγω της γυναίκας μου, που βλέπω που πάει το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω, το βλέπουν και το σύνολο των συμπατριωτών και των παραγωγών και των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που πάει το πράγμα, που πάει να κλείσει. Είδατε, τώρα μας πετάξαν έξω, μας απεντάσουν από τη βιολογική, από τα βιολογικά προγράμματα που είχαν επενδύσει οι άνθρωποι, αλλά έχουν σκοπό όμως μέσω του καλωδίου που συνδέσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα να βάλουν τις αναμογεννήτριες και να τροφοδοτεί τα εργοστάσια του Λαβρίου και όλα τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν αφού κλείσαν τα λιγνητικά μέσω των αναμογεννητριών που θα μας πάρουν τα βουνά. Και όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει κανονικά όταν βγαίνουμε στους δρόμους και κλείνουμε και διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε, λένε δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Σε λίγο που δεν θα έχουν να φάνε, σε λίγο που θα είναι υπερέτες όλοι των μηδενός εξαιρουμένου, θα τους αρέσει τότε. Διαρωτώμαι, θα θέλουν και τότε να πάνε στη δουλειά τους. Ποια δουλειά τους, που θα τους περιμένουν με το τσεκ και με την κάρτα να χτυπήσουν και να τους πούνε τώρα θα σχολάσεις λιγάκι και θα πάρεις 800 ευρώ, θα τους αρέσει τότε. Διαρωτώμαι, ή θα τρώνε το εισαγόμενο.
0: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και σχετικά με τις κινητοποιήσεις όλης Ελλάδος και με τις Κρήτης και με τις πάνω Ελλάδος, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι επειδή ήμουν και εγώ μέσα πράγματα και κατηγορήθηκα, έπεσα πολύ λάσπη, καλό είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ξέρουμε και να είμαστε μέσα πράγματα, γιατί πολλοί απ' έξω μας κατηγόρησαν. Γίνηκα λάθη και κάτω, γίνηκα λάθη, γιατί είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, έτσι, και πολύ τώρα είμαι αποφιλότιμο και λέμε κάτσε να σταματήσουμε να δούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο που δεν έπρεπε. Και πάνω έγινε το εξής λάθος σε πάνω κινητοποίησης, δηλαδή στο σταθερικό κάμπο και κάτω νίκη και όλα αυτά, ότι τους δώσαμε, κάναμε πάρα πολύ υπομονή και καθίσαμε και τους ανεχθήκαμε πάρα πολλές σημαίες, δηλαδή πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, λίγο σαν τον Τραμπ το παίζαμε, λέγαμε τώρα θα βομβαρδίσω το Ιράν, τώρα θα κλείσω και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, θεωρώ εγώ, να πάγωνε η Ελλάδα, να παραλύανε τα πάντα. Γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους και μίλαγα και με ένα αγωνιστή καλό της προάλλες, φίλο, που και αυτός είναι μπροστάρης και αγωνιστής Έλληνας, λέγανε να πάμε στο Σύνταγμα. Του λέω, ρε, εσύ, αν πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζευτούμε 10, 20, 50, 1000, 5000, πώς είμαστε ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, γιατί αυτοί είμαστε που βγαίνουμε μπροστά, ή 30, όσοι και να είμαστε, θα μας δίνουν, θα μας κάψουν, να μας κάνουν, σε 2 με ώρες, άντε να κρατήσει 2 μέρες αυτό το πράγμα, πόσο θα κρατήσει. Θα έχει λήξει ο αγώνας. Η μόνη λύση να είμαστε σε νησί, να παραλύσει το νησί όπως πρέπει να γίνει με τη Μυτιλήνη, που δυστυχώς βλέπω και εκεί κάτι έγινε, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι τους διχάσανε και έσπασε ένα ωραίο κίνημα που είχε γίνει εκεί πέρα, πάλι τα ίδια, πάλι δαιμονιάζουμε σαν Έλληνες, πάλι κάποιοι μας ανακατώνουν, και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει σύνορα και δρόμους να τα παραλύσουμε, να τα κλείσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα και να μην σκεφτούμε ούτε δικογραφείως τίποτα, γιατί τώρα αυτοί οι συνάδελφοί μας όλοι βρίσκονται κατηγορούμενοι σήμερα και λένε τι κάναμε, θα την πληρώσουμε 10-20 νομάτι. Έτσι. Και οι υπόλοιποι, δεν πετύχαμε. Ναι, δεν πετύχαμε, αλλά αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βγούμε έξω. Μπορούμε μια φορά να βγούμε έξω. Και, και οι πολίτες, οι υπόλοιποι που δεν είναι πρωτογενείς τομέας, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι αγρότες. Ο καθένας για το πρόβλημά του, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά μέχρι να τα δούμε τα προβλήματά μας, ζούμε εφήμερα. Δηλαδή, πολλές φορές τους λέω παραδείγματι, κοίτα, δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στο χωριό μας. Το ακούνε, εντάξει, μου λέει. Όταν όμως το παιδί του την ίδια μέρα πληρώνει ταξί για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ρε εσύ τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, αν δεν μας πονέσει να το ζήσουμε, δεν ξέρω, σαν λαός είμαστε, δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αν το βλέπουμε ή αν το ακούμε.
0: Θεωρώ ότι έχει κατανοήσει ο περισσότερος λαός το ότι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αν δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Είδαμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι όντως δώσανε μια μάχη μέσα στο κρύο.
1: Εγώ
0: το αναγνωρίζω, γιατί πολλοί το μηδενίζουν. Εγώ το αναγνωρίζω ότι δύο, σχεδόν τρεις μήνες μέσα στο κρύο, με εγκαταστάσεις, με σκοπιές, με αγώνα πραγματικό, δεν έγιναν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς, θεωρώ λοιπόν ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διαρκέσει τόσο και για να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι από την ταπεινή μου κρίση, ότι έπρεπε να βγούμε, βγαίνουμε έξω, σας δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε, τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει ή στο Δινεκές, τα λέμε χρόνια τώρα. Είναι γνωστά πράγματα, γνωρίζουν οι επιστημονικές ομάδες των εκάστοτε υπουργείων που πρέπει να έχουν, τι πρέπει να κάνουν, και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ούτε συλλόγοι ούτε τίποτα κατ' εμέ. Γιατί οι συλλόγοι τι είναι? Για να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, προσπαθούν να παίξουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, χωρίς να θέλαμε όσους τους συλλόγους, αυτούς που βγήκανε μπροστά και ήταν πραγματικοί συλλόγοι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και πολλούς συλλόγους φαντομάδες. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν τα έχετε κάνει. Στο δεκαήμερο παραλύουν τα πάντα και δεν κουβεντιάζουμε ξανά τίποτα, ούτε δεχόμαστε από τα 20 που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι για να επιβιώσουμε, όχι για προνόμια, για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, να δεχτούμε ότι θα μας κάνετε τα 2 και θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα κάνετε. Κάνουμε τα 20, τα φτιάχνετε αυτά σε ένα μήνα, έτσι, τα έχετε υλοποιήσει όλα, αλλιώς ξανά έξω πάλι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κουράσαμε, θεωρώ, τον κόσμο.
0: Θεωρώ απλά το ότι υπήρχε μια συζήτηση και πηγαίνατε με τα νερά της κυβέρνησης και στο τέλος, καλώς ή κακώς, κουράστηκαν και οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα πήγανε να συζητήσουν μία, πήγανε να συζητήσουν δύο και υπερισχύει όπως κάθε φορά ο συνδικαλισμός, κύριε Ελίδη.
1: Δυστυχώς ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι να υπάρχει, αλλά να είναι υγιής. Γι' αυτό λέω δυστυχώς, γιατί πολλές φορές δεν είναι υγιής. Και δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν μπροστινό, να σας το πω και έτσι, λαός, όχι μόνο στα πρωτογενής τομείας, στο να βγούμε μπροστά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε επικεφαλής. Μπορούμε να κάνουμε ομάδες ανεξάρτητες, να μην ακούμε κανέναν. Και προσέξτε τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε πολλές φορές και από, και από τον εγωισμό μας, αν θέλετε, ότι επειδή κάποιοι μας πρόδωσαν ή δεν φέρθηκαν καλά, ότι κι ο άλλος θα είναι έτσι, και να λέω νευρίασα, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, γίνανε κάποιες βλακίες, θα πω εγώ έτσι, ό,τι έγινε. Προσπαθούμε ξανά, δεν το βάζουμε κάτω. Πρέπει να το βάλουμε κάτω, γιατί αυτοί έχουν το σκοπό τους. Πρέπει και εμείς να έχουμε τον ίδιο σκοπό, πρέπει με το ίδιο νόμισμα να παίζουμε κι εμείς. Με όπως παίζει ο Λιράρης, πρέπει εμείς να χορεύουμε. Δεν μπορούν αυτοί να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη επικοινωνία, να έχουν τέτοιο τερατούργημα μαζί τους, τέτοιο σύστημα μαζί τους. Και εμείς να καθόμαστε θεατές, να βγήκαμε μια φορά 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, ναι, θυσιαστήκαμε, δεν λέω. Αλλά αν δεν είδαμε αποτέλεσμα να εγκαταλείπουμε τη μάχη. Πρέπει ξανά να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να πτωηθούν όσοι ήμασταν μπροστινοί, δεν πρέπει να πτωηθεί κανένας επειδή γίνανε λάθη. Δηλαδή και σε μια εκκλησία που ο παπάς δεν είναι καλός, δεν πας σε εκείνη την εκκλησία. Πας σε μια άλλη εκκλησία που σ' αρέσει ο παπάς. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που ακούω πολλούς, το σύστημα, το ένα. Πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι. Ωραία, θα βγούμε με καινούργιους ανθρώπους. Ξανά μπροστά. Θα ξαναεπιχειρήσουμε, θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω και το βιώνω και το ζω καθημερινά, γιατί είμαι από ένα νησί το οποίο είχαμε ένα μικρό πρωτογενή τομέα, δηλαδή της φύσης, που ο καθένας επιβίωνε. Ο καθένας είχε τα ζώα, ο καθένας τον παξίδι, δεν είχε μεγάλη σκαλή, γιατί πολλά γαβρά, έτσι, να μου και που κατάγομαι. Το είδα λοιπόν που πήγε το πράγμα με το 1980 και μετά, εξαρτοποιηθήκαμε στον τουρισμό, μπορέσαμε και κρατήσαμε και ένα μικρό κομμάτι παράδοσης να έχουμε να δείχνουμε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι της παράδοσης, τι θα ήταν σήμερα το νησί? Για ποιο λόγο να έρθει ο τουρίστας, ο Έλληνας ή ο ξένος να δει, να κάνει τι? Η παράδοση είναι αυτή που στηρίζει τον τόπο. Όταν λοιπόν μας φέρνουν να δώσει μεγάλες επενδύσεις και οι ίδιοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές που επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, σε ανανεώσιμες πηγές, σε μεγάλους κολοσσούς, θα πέσουν στην παγίδα τους. Αλλά δεν τους νοιάζει. Αυτοί κάνουν business. Δεν το πονάνε τον τόπο.

0: πλωτό, το οποίο πλωτό πρέπει να ευχερίσει, να έχει χρόνο, ή το ελικόπτερο πρέπει να είναι διαθέσιμο και ο θάλαμος επιχειρήσεων να το βρει, που θα είναι στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και μοναδικό ελικόπτερο που είναι για τις διακομιδές, και πεθαίνει ο άνθρωπός σου, δεν θα βγεις έξω από τα ρούχα σου, τι θα κάνεις? Ο κ. Καλιάνος, να πούμε, γιατί δεν μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό εδώ, που είναι και μετρολόγος και βουλευτής, πέρσι πέθανε ο πατέρας στην κατηγορία στο σύστημα υγείας. Ήταν τοξικός μήπως ο ίδιος για αυτά που είπε πέρσι?
1: Μετά ζήτησε συγγνώμη εφόσον τον πιέσανε πολιτικά.
0: Φυσικά, φυσικά υπάρχουν ικανοί.
1: Ήτανε αυτό, συγγνώμη, πολύ σωστό αυτό, κύριε Λιδί, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και έλεγε και έκλαιγε και έκανε και έρανε ότι δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση και.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μας υπόσχονται, μας βγάζουν θέσεις, βγάζουν διαγωνισμούς, εξαγγέλνουν. Αφού όλα αυτά ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θέλω να το βάλουμε και σαν τίτλο και προμετωπίδα το θέμα αυτό, πέραν τα υπόλοιπα που είχαμε. Εμείς ζούμε σε νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Ζούμε με επιδοτήσεις τα παιδιαδρομολόγια εκτελούνται της ακτοπλοείας για τα νησιά, αυτά τα μικρά. Και μιλάω για τα νησιά Σύκνο, Φολέγαδρο, Ανάφη, μικρές Κυκλάδες, Κινούσα, Δονούσα. Αυτά τα νησιά όλα τα επιδοτήκαν κάτω κράτος και έχει την υποχρέωση να τα συνδέει με το κεντρικό κράτος των Αδρών και με το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία των Κυκλάδων έπρεπε να έχει 13 δρομολόγια την εβδομάδα, και ξέρετε πόσα έχει αυτή τη στιγμή?
1: Πόσα?
0: Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 6 δρομολόγια την εβδομάδα, για να καλύψουμε όλο το νομό Κυκλάδων. Δηλαδή να συνδέουμε.
1: Ένα λεπτό, για να το καταλάβω, κύριε Λιδί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 6 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο το Νότιο Αιγαίο.
0: Για όλο το νομό Κυκλάδων, όχι για όλο το Νότιο Αιγαίο, γιατί εμείς είμαστε με πρωτεύουσα την
1: Ελλάδα. Για όλες τις Κυκλάδες.
0: 6 δρομολόγια και μένει η γραμμή ακάλυπτη εδώ και 2 περίπου χρόνια από τον Αύγουστο του 24, μένει η γραμμή ακάλυπτη.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο απαντάει με το εμείς βγάζουμε σε διαγωνισμό τη γραμμή, δηλαδή με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας όπως ονομάζεται, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος ανάδοχος. Μάλιστα μας λένε ότι αυξήσανε το μίσθωμα, το πήγαν σε ένα άλλο ποσό, ούτως ώστε να δελεάσουν κάποια ναυτιλιακή ακτοπλοϊκή εταιρεία να αναλάβει τη γραμμή, να την πάρει με ανάθεση προσωρινά, δηλαδή με απευθείας ανάθεση, το ορίζει νομοθεσία με έκτατη ανάθεση, είτε μετά στο διαγωνισμό για τετραετία μάλλον που θα βγάλουν τώρα, την οποία τετραετία να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός. Άλλο που βέβαια Ευαγγέλιο, θα το πούμε και παρακάτω στη συνέχεια της συζήτησης. Και 2 χρόνια λοιπόν είναι η γραμμή ακάλυπτη. Και μας, ρε παιδιά, λέμε στο Υπουργείο, πλέον δεν μου σηκώνει μεν τα τηλέφωνα, έτσι. Δεν μου σηκώνει ούτε ο Γενικός Γραμματείας, ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Υπουργός. Βαρθήκαν να μου λένε ψέματα. Και έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μιλάω, έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μέσα στο θαλασσίων συγκοινωνιών, τον τελευταίο, αν το πούμε, το τροχό της αμάξης, ένα παιδί το οποίο είναι αξιωματικός του λιμενικού, γιατί ο διεύθυνσης θαλασσίων συγκοινωνιών που ελέγχει την ακτοπλοεία είναι το λιμενικό μέσα, στελεχώνεται με το λιμενικό. Λοιπόν, έχουν βάλει λοιπόν ένα αξιωματικό του λιμενικού και μου απαντάει το παιδί, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια μας λένε αυτό το πράγμα, ότι βγάζουν τη γραμμή σε δημοπρασία, δεν ξέρω, θα μάθω, και τα νησιά είναι αποκομμένα. Έπρεπε να έχουμε 3 δρομολόγια την εβδομάδα εμείς σαν νησί με τη Σύρο, και έχουμε 1 και 1,5. Και για να μην φαίνεται το χάος που επικρατεί σαν νησιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έχουν κάνει? Μεσοβέζει και λύση. Έχουν πάρει το ένα πλοίο το οποίο είναι κανονικά υπόχρονο να εξυπηρετεί τις Ειρηνικές Κυκλάδες, έχουν φέρει το ένα δρομολόγιο και το έχουν κάνει μισό για τις Ανατολικές, κατά παράβαση τη σύμβαση την οποία υπογράφει το ίδιο με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορώ να πάω σαν πολίτης ή σαν εταιρεία, μάλλον που έχω διανομό συμφέρον, και να καταγγείλω την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, να μιλάμε και ονόματα και εκθέτουν, καταλαβαίνουν για ποιο πλοίο μιλάμε, και αυτή η γραμμή να σταματήσει να υφίσταται. Να δούμε τι θα βγει ο Υπουργός να πει μετά. Ότι εγώ με εντολή μου γίνεται αυτό αβαβά, για να μην μιλάει κανένας. Τι υποφέρουμε? Και λέω, μου λέει, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Λέω, πώς δεν μπορείτε? Το Υπουργείο μπορεί ακόμα και το ίδιο να... Μου λέει, δεν υπάρχουν πλοία. Η αλήθεια ξέρετε ποια είναι? Εγώ μιλήσει με τα πλοία και με τους πλοιοκτήτες. Έχω επικοινωνήσει εγώ ίδιος, σαν ιδρυτής τους λόγω των επιχειρήσεων του νησιού. Και έχω πει, παιδιά, πηγαίνετε, πάρτε τη γραμμή να μας εξυπηρετήσετε. Όλες τις αυτοπλοκίες που υπάρχουν. Και μου λένε, κύριε Λίδη, αυτά τα λεφτά που δίδει το Υπουργείο για τη γραμμή αυτή είναι για ελεημοσύνη. Δεν είναι για να πάμε να πάρουμε εμείς γραμμή. Το Υπουργείο από τη μεριά του βγαίνει και λέει ότι εμείς δίνουμε πολλά χρήματα. Και διορωτώ με εγώ τώρα, σαν ηλίθιος να το πω και έτσι, όχι σαν νοήμων άνθρωπος, σαν τελευταίος, δεν ξέρω τα γράμματα, είμαι του δημοτικού ας το πούμε. Αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ κέρδος από αυτή τη γραμμή, με την επιδότηση που δίνουν, γιατί είναι μια γραμμή επιζήμητο, χειμώνα και τα ρημόσα, τα νησιά, έτσι μη γελιόμαστε. Τίποτα, κάνει ταξιδεύει, λέω, να μένει στην Αθήνα και τα έχουν ρημοποιήσει τα αρνινά και τα νησιά. Λοιπόν, αν λοιπόν έστω και ένα ευρώ έβγαζε αυτή η εταιρεία που θα έπαιρνε τη γραμμή με διαγωνισμό, δεν θα κατέβαινε, θα προτιμούσε να έχει το πλοίο της δεμένο στο λιμάνι παρά να κατ'

0: πιστεύει να πάρει τη γραμμή έστω και με ένα μικρό κέρδος. Τι ρωτώ εγώ τώρα.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το δρομολόγιο σε ποια νησιά πηγαίνει, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο?
0: Αυτό το δρομολόγιο, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε και που είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό το δρομολόγιο είναι δύο δρομολόγιο, είναι δύο πλοία που είναι από το 1999 και έπειτα δύο πλοία, δύο γραμμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δύο πλοία μάλλον, με περίπου 13 δρομολόγια την εβδομάδα. Είναι που συνδέουν τη Σύρο, το ένα πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Δυτικές Κυκλάδες και το άλλο πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Ανατολικές Κυκλάδες. Δηλαδή, Ανατολικές Κυκλάδες εννοούμε Παροναξία, Αμοργό, Μικρές Κυκλάδες, Σύκνο, Ίο, Φολέγανδρο, Ανάφη, και Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε 24 νησιά, να μην τα πούμε όλα. Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε Κύθνος, Έρυφος, Ύφνο, Μήλο, Κύμολα. Αυτά εννοούμε Δυτικές Κυκλάδες.
1: Και Σαντορίνη.
0: Και η Σαντορίνη πάει σε Ανατολικές Κυκλάδες.
1: Ωραία, και η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι μέσα όμως.
0: Και η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι βόρειες.
1: Σε αυτά τα δρομολόγια εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι σε αυτά τα δρομολόγια.
1: Ωραία, και να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή το καλοκαίρι υπάρχονται τουρίστες. Δεν μπορούν να πάνε με το καραβάκι της γραμμής, ας πούμε, από την Αθήνα.
0: Εσύ μου δίνετε μισό λεπτάκι.
1: Ναι, σας δίνω μισό λεπτάκι.
0: Παπά!
1: Θέλει μισό λεπτάκι ο κύριος Λίδης. Γιατί όχι. Εννοείται. Εννοείται ότι θα δώσουμε χρόνο. Πλάκα κάνετε. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί εδώ πέρα από ό,τι, μας φαίνεται, από ό,τι φαίνεται.
0: Σας ακούω, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, από Αθήνα! Μ' ακούτε?
0: Αυτό σας ακούω, συγγνώμη.
1: Ωραία. Από Αθήνα, λοιπόν, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που θέλει 70 χιλιάρικα για να κάνει φωτογραφίσεις, τι έχει να πει που από Αθήνα, όταν έρχεται ο τουρίστας, δεν μπορεί να πάρει το πλοίο της γραμμής κάθε μέρα για να πάει στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα αυτά τα υπέροχα νησιά?
0: Ακούστε να δείτε. Η κάλυψη αυτή τη στιγμή υπάρχει το καλοκαίρι με πλοία ταχύπλοα. Τα πλοία τα ταχύπλοα όμως που πολύ ωραία υπάρχουν, μιας γνωστής αεροπορικής εταιρείας μεγάλης, και καλά και υπάρχουν και ευχαριστούμε που υπάρχουν, δεν είναι όμως πλοία τα οποία απευθύνονται σε όλους τους επιβάτες για αυτή την οικονομική δυνατότητα. Γιατί το πλοίο το οποίο εκτελεί η Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας υπογράφει ένα συγκεκριμένο ναυλολόγιο και πρέπει να έχει συγκεκριμένο τιμό κατάλογο για τα νησιά, δηλαδή ενδεικτικά είναι 10-12 ευρώ το κόστος μιας μεταφοράς επιβάτη είτε ντόπιου είτε τουρίστα από τη Σύρο στη Φολέγανδρο παραδείγματι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή το πλοίο το ταχύπλο που δρομολογείται εποχικά, γνωστής εταιρείας πάλι ξαναλέω, θα κάνει, γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά και μπορεί ο καθένας να το βάζει όσο θέλει, καλά το κάνει ο άνθρωπος, θα κάνει 60-70-100 ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, ο τουρίστας θα τα πληρώσει αφού θέλει να έρθει να πάει διακοπές. Ο ντόπιος, ο μόνιμος κάτοικος που θα θέλει να πάει στη Σύρο στην Ερμούπολη για να κάνει τις δουλειές του, τις δουλειές που έχει για να κάνει σε ένα μητροπολιτικό κέντρο, στην πρωτεύουσα του νομού του δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσει και αυτός 70 ευρώ που θα έχει να κάνει δύο δρομολόγια, τρία, γιατί το νησί δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν έχει ούτε γιατρούς, ούτε τράπεζες. Είναι νησιά ρημάδια, να το πούμε έτσι. Δηλαδή με την καλή έννοια του.
1: Παρατημένα θα έλεγα.
0: Παρατημένα λοιπόν. Και πρέπει να πάει στα μεγάλα νησιά, τα οποία ξέρετε από την Άξο θα πάρουμε πατάτες, θα πάρουμε κυπευτικά από την Άξο που παράγει την Άξο. Στη Σύρο θα κάνουμε θα πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, θα πάμε στον γιατρό να μας εξετάσει, θα στείλουμε ένα αυτοκίνητο σε μια αντιπροσωπεία να μας το επισκευάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσουμε 80% εάν υπάρχει και δρομολόγιο. Γιατί να υπάρχει δρομολόγιο πρέπει να υπάρχει και ζήτηση στην ελεύθερη αγορά, έτσι. Πολλή φορά πρέπει να μην υπάρχει στην ελεύθερη αγορά δρομολόγιο για τη Σύρο, παραδείγματος. Μπορεί να υπάρχει μόνο για την Άξο. Λέει, θα μας κατευθύνουν αυτοί αναλόγως τα συμφέροντα που, που έχουν, ας πούμε, και όχι η πολιτεία να μας προστατεύσει. Έτσι θα είμαστε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν το κράτος το ίδιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί δεν γίνεται το ίδιο πλειοκτήτης, αφού λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος να λάβει τη γραμμή, ότι είναι λίγα τα χρήματα, αφού λένε οι ίδιοι, και ότι το Υπουργείο λέει ότι δίνει πολλά, αλλά δεν πάνε. Αφού λοιπόν δεν πάνε και δίνει πολλά, πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή θα δίνω μια δουλειά, εσάς είστε εργολάβος, και θα έλεγες, δεν πάω μωρέ, γιατί δεν κάνω το χατήρι του Υπουργείου, ας πούμε, προτιμώ να τα χάσω τα λεφτά παρά κάνω το χατήρι του Υπουργείου. Δηλαδή από εγωισμό τώρα οι εταιρείες, δεν το κάνουν τώρα. Έχουν προσωπικά με το Υπουργείο, αυτό μας λένε τώρα, λοιπόν, δεν πάνε. Γιατί λοιπόν αφού δεν πάνε, το ίδιο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, να κάνει μια εταιρεία, έτσι, να γίνει πλειοκτήτης του Υπουργείου το ίδιο και να πάρει τη γραμμή, να δει και να εκτελέσει. Για ποιο λόγο σημαίνουν όλα αυτά? Για ποιο λόγο δεν έχουμε 22 χρόνια γιατρό στη Φολέγανδρο? 22 και παραπάνω, μπορώ να λέω λίγα, δεν έχουμε γιατρό ειδικότητας, έχουμε μόνο αγροτικούς ιατρούς. Και αυτή η κατάσταση που σας λέω εγώ είναι από τα 24 νησιά των Κυκλάδων, σε παραπάνω από 10 αυτή τη στιγμή τη βγάζουμε με αγροτικούς ιατρούς. Και δεν μιλάμε για το χειμώνα που είναι 500.000, που είμαι πιο πολύ άνθρωπος του χειμώνα και λέω να στηριχθούν τα νησιά να ζουν το χειμώνα, γιατί τα νησιά τα απολαμβάνουν 2 μήνες το καλοκαίρι και πολύ, αλλά κάτοικοι ζουν 12 μήνες, έτσι πώς παρατάμε. Αλλά λέω και το άλλο, το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται από 5-10 χιλιάδες, μπορεί να έχει ένα νησί, 2, μπορεί να φτάσει στις 50, υπάρχουν νησιά που έχουν 2.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι την ίδια μέρα που μιλάμε μπορεί να φτάνει πάνω ο πληθυσμός πάνω από 40.000. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον τουρισμό σε χέρια δυο ανειδίκευτων ιατρών αγροτικών. Και μετά μας λένε, βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει Ελλάδα, λέει 2.0, η Ελλάδα της προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα της προόδου που ονειρεύονται. Και όσο για την κυρία Κεφαλογιάννη, ήρθε πέρσι, υποσχέθηκε, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εκεί με τη δημοτική αρχή, ναι, τρομερές. Και μόνο τίποτα περισσότερο. Δεν την ενδιαφέρει κάτι.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ πέρα, εντάξει, πέρα από την ορεινή Αρκαδία που είναι παρατημένη, πέρα από διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που είναι παρατημένες, πέρα από τα νησιά τώρα που ακούμε ότι είναι παρατημένα. Δηλαδή, άμα κάποιος πάθει τώρα εκεί στο νησί αυτό εδώ το παρατημένο κάτι, κύριε Λίδη, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά γιατί αναρωτιέμαι. Τι θα κάνει, παθαίνει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που μεταφέρουν, ας πούμε, κάποιες μεγάλες σε ηλικία γυναίκες σε καρότσες να τις φτάσουν κάτω στο λιμάνι. Γιατί ασθενοφόρα δεν υπάρχουν για να μπορούν να πάρουν ένα πλοίο, να πας και προλάβουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τρέξει ο γείτονας, ο γνωστός, ο ένας, ο άλλος, μπας και μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Και σκεφτείτε, επειδή εγώ τη χάναμε και καπετάνιο σε μικρά σκάφη, με δηλαδή κυβερνήτη με σκάφη μέχρι 20-30 μέτρα, ας πούμε, πολλές φορές από καλή πίστη, εμείς καλούμαστε σαν καπετάνιοι ή σαν πλοιοκτήτες να κάνουμε την εξυπηρέτηση, άμα ένα καλό καιρό επιτρέποντος, να μεταβούμε σε ένα άλλο νησί, να κάνουμε εμείς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, είναι χτύπα ξύλο, με συμβεί κάτι.
1: Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Εννοείται ότι και όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, όταν θα πάθει κάποιος κάτι στη Φολέγανδρο, θα πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο! Φέρνουμε μεταγροτικό τη γιαγιά, για παράδειγμα, χτύπα ξύλο, κάτω στο λιμάνι. Μπορείς να τη μεταφέρεις στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να την πάμε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Καλή πίστη, αν θέλω εγώ λοιπόν από φιλότιμο, επειδή ο άνθρωπος είναι, ξένος συντόπιος, θα προσφερθώ αμέσως, θα παρατήσω και τη δουλειά που κάνω. Αν έχω κόσμο, θα πρέπει να τον πάρω τον κόσμο την παραλία, ας πούμε, να το μαζέψω και να του πω: έκτακτη περίπτωση, πρέπει να φύγουμε. Έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως για Σαντορίνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διακομιστεί ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο από ένα τροχαίο. Γιατί ξέρετε και οι δρόμοι στα νησιά, όχι μόνο σφορά, και δεν είναι δυσφήμιση, γιατί ακούνε πολύ δυσφήμιση κάνεις. Αυτή η κατάσταση
1: με δική σας ευθύνη, με δικά σας έξοδα.
0: Με δικά μου έξοδα, λίμωνο.
1: Έλα Χριστέ και κύριε, να τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για να το ξανακαταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λέτε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, στη Φολέγανδρο. Α, και σε άλλα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Βέβαια, αν πάθει κάτι κάποιος, αν πάθει ένα. Κύριε Χρήστο, ένα λεπτό να το ξανακάνουμε, μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, για να το ακούσουν και οι ακροατές. Στα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Και γενικά θεωρώ σε όλο το Αιγαίο στα μικρά νησιά.
0: Σε όλο το Αιγαίο
1: στα μικρά νησιά, αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τον πάρουν οι άνθρωποι του νησιού, οι γείτονες, οι συμπολίτες του, με κάποιο μέσο. Να τον φτάσουν στο λιμάνι, να πάρουν τηλέφωνο ένα καπετάνιο όπως είστε εσείς, κύριε Χρήστο, και να τον πούνε αν μπορεί να περάσει αυτόν τον άνθρωπο στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να πάει στο νοσοκομείο. Με δικά σας έξοδα, και άμα εσείς θέλετε και μπορείτε εκείνη την ώρα.
0: Με δικά μου έξοδα η οικογένεια μπορεί να προσφερθεί και να μου πει πάρε αυτά, ας πούμε, αν θέλει. Γιατί το πρωτόκολλο τι λέει, ο γιατρός αγροτικός χρωμοδοτεί και λέει καλύτερο θάλαμα επιχειρήσεων, το πρωτόκολλο αυτό είναι, καλύτερο θάλαμα, αν τα λέω σωστά, να με διορθώσει κάποιος που είναι πιο ειδικός, καλύτερο θάλαμα. Ο θάλαμος λοιπόν βρίσκει το πρώτο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα είναι είτε το πλωτό ενός ιδιώτη που έχει την ανάθεση για όλες τις διακομιδές στις Κυκλάδες, αν το πλωτό ευκαιρεί να έρθει. Διαφορετικά θα ψάξουμε ένα αέριο τρόπο, τον οποίο είναι ακόμα δυσκολότερο στον αέριο τρόπο. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο διαθέσιμο, να έχει πτυρική ικανότητα και να μιλάμε ένα ελικόπτερο για όλο το Αιγαίο. Γιατί είναι μία βάση στη Χίο, μία βάση στη Σύρο. Όλες αυτές οι βάσεις δεν ξέρουμε αν είναι και βάση. Υπολειτουργούν.
1: Δηλαδή αν πάθουν τρεις άνθρωποι συγχρόνως κάτι, τι θα κάνουμε. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Όχι, έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία. Τι να σας πω, υπάρχει και ένα τρένο ασθενών. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Υπάρχει ένα C130. Η Σινούκ δεν είναι δημοτή ακριβώς, είναι μεγάλο ελικοφόρο αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί μόνο σε μεγάλα νησιά με αεροδρόμιο, δηλαδή με ελικοδρόμιο. Δεν μπορεί να προσγειωθεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι δεν καλά σε 130 νομίζω, ναι. Το οποίο αυτό κάνει το λεωφορείο του Αιγαίου, δηλαδή μαζεύει ασθενείς από όλα τα νησιά, είτε είναι επίγον είτε δεν είναι, γιατί είναι επίγον, για να πάει να μεταφράσει.
1: Είναι αυτή η αντιμετώπιση δηλαδή τώρα.
0: Δεν τους αφορά.
1: Δηλαδή θέλουμε να κατοικήσουμε σε ένα νησί, θα πεθάνουμε. Ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται θα πεθάνουμε εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς να μας πάει σε ένα νοσοκομείο ή γιατί δεν υπάρχει νοσοκομείο σε αυτά τα νησιά.
0: Δεν τους αφορά.
1: Ή κάποιο ιατρείο δεν έχει ένα γιατρό αυτό το νησί.
0: Υπάρχει ένα ιατρείο σύγχρονο το οποίο έχει φροντίσει ο Δήμος, φιλοξενεί ο Δήμος, δίνει έξτρα επιδόματα ο Δήμος για να είναι ιδέλερο ο γιατρός να έρθει. Κάνουν, οι δημοτικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν. Πολλές φορές και οι δημάρχοι γίνονται γιατροί ή μεταφορείς, τραυματιοφορείς, σε όλα τα νησιά παρατηρείται αυτό που σας λέω. Και αν λοιπόν η πολιτεία, η ίδια το κράτος και το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα επεξέλθει, που αυτό συμβαίνει κατά κόρον, είτε καλοκαίρι, ειδικά που ήταν περιστατικά χιλιάδες, είτε μπαίνει σε ένα ταχύπλο της γραμμής ο ασθενής μόνος του, είτε καλείται και ένας ιδιώτης. Είναι, δεν είναι κατά κανόνας αυτός, αλλά είναι πολλές φορές συμβαίνει ένας ιδιώτης με ένας κάμπος που γνωρίζει τα πράγματα των νησιών και φεύγει και πάει και τον παίρνει μετά ένα ασθενοφόρο. Έχουν συμβεί και υποτίθεται πρέπει να συνοδεύσει γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός, ποια είναι η καταλληλότητα του σκάφους αυτού που θα μεταφέρει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος. Βγήκε ο υπουργός της προάλλης, ο Γεωργιάδης, μια κοπέλα βγήκε από την άξονα και τα κατήγγειλε όλα αυτά, που είναι και δημοτική σύμβουλος κοπέλα αυτή, και την διέψευσε. Με αισχρά ψέματα και δεν ήξερε το ίδιος πού είναι η βάση των δικομιδών. Καλά, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ο ίδιος ο Φίλα ξέρει όμως. Είπε στην Πάρο που στην Πάρο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει, προσγειώνεται ένα αεροσκάφος ιδρύματος νομικού από
1: την Ελλάδα. Συγγνώμη, λίγο ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Φολέγανδρου.
0: Όχι, της Νάξου.
1: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Νάξου και ρώτησε ακριβώς τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως αυτά που αναφέραμε, που κάποιος παθαίνει κάτι και πρέπει οι συμπολίτες να τον πάρουν, να τον πάρουν στο λιμάνι και να αναλάβει κάποιος καπετάνιος, αν θέλει και αν μπορεί, με τα δικά του έξοδα να το μεταφέρει σε ένα μεγάλο νησί. Τι απάντησε ο Άδωνης σε αυτό?
0: Λοιπόν, ο Άδωνης πετάχτηκε, δεν κλείθηκε να δώσει απαντήσεις. Έβλεπε την εκπομπή του κύριου γνωστού παρουσιαστή σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Και πετάχτηκε λοιπόν και να διαψεύσει την κοπέλα και λέει συγγνώμη, γιατί κατέγγειλε η κοπέλα λοιπόν αυτή, που είναι και δημοτική σύμβουλος, κατέγγειλε κάποια πράγματα, δεν υπάρχουν
1: εδώ. Απάντησε
0: ότι πώς δεν υπάρχουν, όταν λέω όλα αυτά είναι ψέματα, την έβαλε δηλαδή ότι είναι συγκοφαντή, ότι είναι τρελή, δηλαδή ότι την έβαλε την κυρία Αθήν. Και απάντησε μάλιστα ότι υπάρχει, λέει, βάση αεροδικομιδών που πρώτη φορά τα ακούσαμε εμείς οι νησιώτες, στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι και διεθνές αν δεν κάνω λάθος, ναι, αλλά εκεί πέρα μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, το οποίο είναι αεροπλάνο, όχι ελικόπτερο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι... Προφανώς και υπάρχει και χώρος για τα ελικόπτερα, αλλά η κύρια βάση αυτή τη στιγμή χαρακτηρισμένη επισήμως, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι αυτή της Ήρου, της βάσης της Ερμόπολης, η οποία βάση έγινε επί δημαρχίας, της προηγούμενης δημαρχίας της Δημοτικής της Ήρου και επί προηγούμενης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, με τον τότε υπουργό, ξέρετε, Γεωργιάδη, σαν βουλευτή βέβαια τότε, μη εκλεγμένο, εκλεγμένος σαν βουλευτής, εκλεγμένος τον Γεωργιάδης, ο οποίος τότε τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή, θα τα πούμε και θα τα μάθει ο κόσμος, θα με διαψεύσουν, για να πούμε να πούνε το πολλές ψέματα βέβαια, έτσι. Τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή και είπε ότι φέρετε τον Καμένο και τον Τζίπρα στο νησί να κάνετε βάση και να συκοφαντήσετε εμάς ότι δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, τους κάνετε ήρωες. Δηλαδή ο υπουργός Γεωργιάδης του κακοφάνηκε η βάση και ίσως γι' αυτό και σήμερα δεν την αποδέχεται αυτή τη βάση. Και να πούμε ακόμα και κάποια πράγματα, ότι τεράστια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο νότιο Αιγαίο, στο νομό Κυκλάνων και στο νομό Δωδεκανήσου, δηλαδή παλιές νομαρχίες, παλιά νομαρχία Κυκλάνων και παλιός νομαρχία Δωδεκανήσου, σημερινό περιφέρεια νότιο Αιγαίο με περιφερειάκη τον Γιώργο Χατζημάρκο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και αυτόν τον περίγελο και με τους βουλευτές που βλέπουν να κάνουν σοου τους περισσότερους της κυβερνήσεως, την έχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης και η περιφέρεια. Γιατί συνεχώς εξυμνούν και λένε το αφήγημα της κυβέρνησης. Πάει καλό τουρισμός, ορίστε τα έσοδα, ορίστε τα νούμερα. Και όταν πάμε λοιπόν και τους απευθύνουμε τα προβλήματα και στο χωρικό αντιπεριφερειάρχη των Κυκλάδων και στον κύριο Χαζημάκο τον περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας σε χωριστά, αυτοί μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε υπουργείο να το λύσουμε το ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στον Υπουργό Ναυτιλίας πηγαίνετε. Πάμε στον Υπουργό Υγείας, εμείς δεν είμαστε Υπουργείο Υγείας να λύσουμε το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε στο Υπουργείο. Σιωπή, όταν όμως γίνει ένα έργο, είναι πρώτοι που έρχονται και σπέβδουν με τις κάμερες τους, με τα κανάλια τους. Μάλιστα, προάλλες κάμανε ένα γήπεδο σαν περιφέρεια εδώ μαζί με τη Δημοτική Αρχή και αντέδρασαν γιατί ήθελε η Δημοτική Αρχή να το εγκαινιάσει. Και λένε κάτσε, τα λεφτά αυτά με χρήματα της περιφέρειας. Όχι χρήματα της περιφέρειας, χρήματα της Ευρώπης. Πάτε να κάνετε, λέει, εγκαίνια μόνοι σας. Θα περιμένετε να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, εγώ φαντάζομαι, ο αντιπεριφερειάρχης που είναι γνωστός στις Κυκλάδες για αυτά τα πράγματα, του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα σοου. Να το εγκαινιάσουμε το γήπεδο μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλω λίγο από τη δόξα. Ομοίως και το ίδιο γίνεται όταν δρομολογείται ένα πλοίο, είτε ελεύθερη δρομολόγηση, είτε το Υπουργείο το δρομολογήσει με άγωνη γραμμή, επιδοτούμενο. Σπέβδουν οι ίδιοι λοιπόν και λένε, να τα, φτιάξαμε, φέραμε πλοίο, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν είναι αναρμόδιοι, δηλώνουν όταν είναι να επιλύσουν ένα θέμα. Είναι πουθανά. Η περιφέρειά μας είναι άφαντη. Μάλιστα χθες είχα ένα διαπληκτισμό σε επίπεδο συζητήσεως, όχι διαπληκτισμό, επάνω στο διαδίκτυο, σε social media, και βγήκε ο άνθρωποι, στο οποίο τους γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι, και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, γιατί είχα να ασχολιέμαι και με τα δημοτικά, κατέβαινα και υποψήφιος δήμαρχος, ασχολιέμαι και με την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και με έχουν διαγράψει, να πω, περιττό και οι δυο τους, και αντιπεριφερειάρχης και περιφερειάρχης, γιατί δεν δέχονται την κριτική που τους κάνω στα social media. Οπότε διαγράφουν και τα σχόλιά μου και εμένα έχουν διαγράψει από τα προφίλ τους. Και χθες λοιπόν είχα μια συζήτηση, μια παρέμβαση μάλλον έκανα στον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, γιατί σαν ανεμογεννήτριες. Και λέει λοιπόν, αφού αντιδρούν, λέει, οι κάτοικοι των Κυκλάδων και δεν θέλουν ανεμογεννήτριες και τους δωδεκανήσου, γιατί θα καταστρέψει το τουριστικό προϊόν η ανεμογεννήτρια, θα τις βάλουμε, λέει, θαλάσσια πάρκα, θα γεμίσουμε, λέει, τη θάλασσα με ανεμογεννήτριες και θα τις τοποθετήσουν και σε βραχονισίδες. Οι βραχονισίδες αυτές είναι τοπία εξαιρέτου τάλους, είναι νατούρα, είναι καταφύγια, είναι άγρια ζωή, είναι βραχονισίδες που κοίτανται εκατομμύρια χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί που θα χρηματοδοτήσουν στην κάθε ΑΠΕ να πάνε εκεί να κάνει επένδυση? Υπάρχει ένα νησάκι, το Σαν Τζόρτζι, για εμάς τους Κυκλαδίτες επί των πλήστων, που ταξιδεύουμε στον Πειραιά, το οποίο, αν έχετε ταξιδέψει τελευταία, έχει γεμίσει 35 κομμάτια ανεπατώμενα ανεμογεννήτριες. Αρέσει σε κανέναν αυτό το θέαμα? Αν αρέσει, να τα κάνουν όλα τα νησιά έτσι.
1: Ναι, αλλά τώρα εδώ έρχεται μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που σχολιάζετε. Για ποιο λόγο τότε όλα αυτά τα νησιά σε μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν είναι ευχαριστημένοι?
0: Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι κοιτάζουμε στο εγώ μας. Κοιτάζουμε το βουλευτή που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε στη γιορτή μας. Εμένα με παίρνει πιο πολύ από τους βουλευτές του νομού. Κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο, μόλις έχω επικοινωνία, μόλις μιλάω, αλλά είναι... Δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτά που κάνουν, τι είναι. Όταν τους λες το πρόβλημα, σε ακούνε, ναι, θα το πούμε, μεταφέρουν το πρόβλημα στον υπουργό, ο υπουργός δεν κάνει τίποτα, ή δεν απολογούνται όμως να πούνε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε. Τέσσερις βουλευτές βγάζει ο νομός στην κλάδο. Τι κάνουνε? Λοιπόν, και τους ψηφίζουν για αυτούς τους λόγους οι πολίτες. Γιατί τους έκανε μια εξυπηρέτηση, γιατί τους βοήθησαν κάπου το παιδί τους που ήταν στρατιώτης, γιατί βοήθησαν κάποιον άλλον να βγάλει ένα δίπλωμα που είναι μακριά, ας πούμε, περιφέρεια, και μίλησαν και είπαν, απλοποίησε λίγο τις διαδικασίες. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζει ο κόσμος. Μετά βγαίνουν και φωνάζουν, βέβαια. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τώρα βγαίνουν και ποιο να ψηφίσω, λέει. Δηλαδή, τους ανθρώπους που μας καταστρέφουν διαχρονικά, θέλουν πάλι τους και να ψηφίσουν. 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Δημοκρατία. Τι έχει κάνει? Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Μια κατάσταση διαλυμένη. Έρημα όλα. Και για να ολοκληρώσω και τη συζήτηση με τις ανεμογεννήτριες, σχολίασε λοιπόν κάπου το post του κ. Αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, με τον ίδιο να μου απαντάει στα ερωτήματα που του έθεσα, ότι έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια γιατί έχουμε, λέει, καθαρή ατμόσφαιρα. Θα τις βάλουμε, λέει, τις γεννήτριες στη θάλασσα και πάνω στις βραχονισίδες. Ναι. Και επίσης μου είπε για λόγους εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή αυτοί οι ντενεκέδες θα τοποθετηθούν στα σύνορα προφανώς του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι, για να λέει η Ελλάδα, να, είναι δικών μας επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών αυτές οι γεννήτριες. Δεν μπορείτε Τούρκοι να περάσετε. Βάλαμε τη γεννήτρια πάνω, αμέσως πιστεύω οι τουρκικές κορβέτες και φρεγάτες θα κάνουν πίσω, δεν περνάει κανένας. Μόνος που βλέπουν τις γεννήτριες πιστεύω αυτό μόνο την άμυνα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα διαρωτώ με. Και όταν του ξαναέκανα την ερώτηση, με διέγραψε και ο ίδιος. Με διέγραψε. Ούτε έβρισα, ούτε τον έθιξα, ούτε τον πρόσβαλα, έτσι. Είμαι πολίτης, έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική.
1: Έχετε το δικαίωμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που μου δώσατε ότι γιατί πηγαίνουν με βάση την πάρτη τους ή για τον εγωισμό τους, δεν έχει νόημα, γιατί στην ουσία και αυτοί αύριο μεθαύριο, αν πάθουν κάτι, με καρότσα θα τους πάνε στο πιο κοντινό καπετάνιο για να τους πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα προβλήματα γεννιούνται διότι υπάρχουν κάποιοι ανίκανοι στις θέσεις εξουσίας?
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορώ να συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Μόνο, όπως σας είπα και στην αρχή, αν ο ίδιος πάθει κάτι, η οικογένειά του, το νιώσει στο πετσί του, τότε συνειδητοποιεί που βρισκόμαστε. Και με πολλούς αιρετούς και φίλους που μιλάω και δημάρχους, και πολλές φορές και ανωτέρως από δημάρχους και σε β' βαθμό, να σας υπάρχουν και κάποιοι περιφερειάρχοι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και ακομμάτιστοι. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες φερέφωνα του Μαξίμου, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι έχουμε μία μαύρη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτό είναι. Κι όμως αυτή τη μαφία την ψηφίζουν και την αποδέχονται για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Το βλέπετε καθημερινά νομίζω. Μόνο να πάθουν κάτι οι ίδιοι, τότε το συνειδητοποιούν. Κοίτα να δεις, λέει. Και σε πώς λέει, τα λέω κάθε μέρα σε φίλους εδώ πέρα που μιλάω, στο νησί και έξω από το νησί. Και κάποια στιγμή όταν με πιάνουν και που έχεις δίκιο τότε που το πες. Έχεις δίκιο. Τώρα αργά του λέω. Τώρα ξαναβγήκαν αυτοί. Φάτε τους, ορίστε. Δηλαδή η αλαζονία τους, το που έχει φτάσει, δεν έχει προηγούμενο.
1: Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα, τα ελληνικά νησιά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία?
0: Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει αυτό. Αν δεν
1: γιατί,
0: γίνει
1: γιατί,
0: αυτό...
1: Γιατί λέτε το θέλω να πιστεύω?
0: Έχω πολλές αμφιβολίες.
1: Για ποιο λόγο, θέλω να συζητήσουμε αυτές τις αμφιβολίες.
0: Θα βρεθούν μπροστά από το δίλημα και ποιο να ψηφίσω. Δεν τους κάνει και κανένας, δεν τους αρέσει και κανένας.
1: Λέτε, δηλαδή μου λέτε ότι μπροστά στο δίλημα ποιο να ψηφίσω, θα ξαναψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει?
0: Είναι ικανός πολλής κόσμος να πάει να ψηφίσει αυτούς, γιατί αυτοί φοράνε ένα ρούχο κουστούμι, ας
1: και
0: πούμε.
1: Και τι σχέση έχει, και άλλοι φοράνε κουστούμι. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει, γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο νέο πρόσωπο.
0: Τους αρέσει η εικόνα, και να πω και κάτι προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου για αυτό το κατάντημα της πατρίδας μας, διότι, λυπάμαι που το λέω, τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
1: Μα πού το δω, ένα λεπτό. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για όλα αυτά τα κόμματα που λέτε. Κόμματα τα οποία δεν έχουν περάσει από την εξουσία, πώς μπορείτε και τα κατακρίνετε?
0: Εγώ δεν κατακρίνω τα κόμματα.
1: Λέτε ότι είναι ανεπαρκείς αυτά τα κόμματα. Εφόσον δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, πώς το γνωρίζετε αυτό? Δηλαδή, να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν περάσει από την εξουσία και είδαμε τι κάνανε, είναι ακατάλληλα να κυβερνήσουν, να τα ακούσω. Για αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, πώς λέτε ότι δεν μπορούν να το κάνουν?
0: Αν με ρωτάτε εμένα, υπάρχουν κόμματα που πιστεύω ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
1: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή.
0: Αν ρωτήσετε τον κόσμο όμως, ο κόσμος δυστυχώς έχει γίνει ταυτότητα της εικόνας. Δηλαδή, αν
1: έχει δεχθεί την προπαγάνδα, εννοείται.
0: Έχει γίνει πλήρη εγκεφάλου. Δηλαδή αν του φέρεις μια ντομάτα και του πεις ότι αυτή η ντομάτα είναι βιολογική, είναι από το χωράφι, είναι καθαρή, αλλά αυτή μπορεί να έχει δύο στίγματα η ντομάτα πάνω, να καταλάβετε. Από εκεί είναι μια αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας, το που λέω. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάρει την ντομάτα την οποία αναμφιβόλω ποιότητας, αλλά είναι πανέμορφη εξωτερικά, παρά την ντομάτα εκείνη που έχει στίγματα, αλλά είναι καθαρή. Αυτό είναι ο κόσμος. Η εικόνα. Τα social media έχουν διαμορφώσει την κοινή γνώμη, τα social media, η τηλεόραση παλιότερα και η εικόνα που βλέπει προς τα έξω. Το φαίνεται.
1: Ένα λεπτό όμως, γιατί το παράδειγμα σας είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή προτιμάει ο Έλληνας μια όμορφη ντομάτα που από μέσα όμως είναι σάπια και ανθυγινή, από μια ντομάτα η οποία δεν έχει τόσο όμορφη όψη, αλλά μέσα έχει πολύ ζουμί και είναι καλό για αυτόν τον τόπο και για την υγεία τους. Αυτό μου λέτε, γιατί εγώ ξέρω ότι παραγωγός είστε, σωστά?
0: Παραγωγός, βεβαίως.
1: Τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο υγιεινά, δεν είναι τόσο όμορφα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Προφανώς.
1: Έτσι, το σταφύλι, η σουλτανίνα, η μεγάλη κυτραγανή, έχει ραντιστεί 5 φορές. Αν πας στη σουλτανίνα να την παράγεις χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς λιπάσματα, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη, αλλά είναι πιο υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, έτσι, απόλυτα σωστά μιλάτε.
1: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός όμως, για να μην εντυπωσιάζεται μόνο από την ομορφιά και από τα ψεύτικα τα λόγια, και για να ξέρει το ότι μπορεί οι άλλοι να μην είναι τόσο όμορφοι και να μην έχουν τόσο, ας πούμε, μεγάλη παρουσίαση στα κανάλια, γιατί και τα εξαγορασμένα είναι και τα κανάλια, μπορούν όμως να κυβερνήσουν.
0: Και αν μου επιτρέπετε, ότι είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το σύνολο των καναλιών, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήτες οι μεγάλοι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εγώ αν κάνω λάθος. Παλιότερα ήταν όλα τα κανάλια κυβερνητικά. Αυτή τη φορά δεν τα βλέπουμε και τόσο κυβερνητικά. Παρ' όλα αυτά, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κανάλια που είναι
1: τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά είναι.
0: Δεν θα το έλεγα τόσο
1: σήμερα. Τα περισσότερα. Μόνο το Μέγκα έτσι λίγο που δεν είναι φιλοκυβερνητικό αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Μαρινάκης τάσπασε με τον Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, και τον Α δεν το λες αυτή τη στιγμή ότι είναι φερέφωνο της κυβέρνησης. Να το πούμε και έτσι, αφού λέμε ονόματα.
1: Όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Ας το πούμε έτσι. Είναι συστημικοί. Κάργα συστημικοί πιέζουν καταστάσεις πιθανότατα για να κερδίσουν κάτι.
0: Ναι, εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είναι τόσο πολύ μαζί τους. Αλλά έχουν βρει μια μαγιά πολύ καλύτερη. Έχουν μυριστεί τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Έχουν τρομερούς επικοινωνιολόγους δίπλα τους. Και δεν ανοίγει μύτη. Βλέπετε τίποτα να αντιδράει κανείς, βλέπετε καμία. Και μετά.
1: Μα όλοι αυτοί που μου λέτε είναι πρώην συνεργάτες και νυν συνεργάτες της κυβέρνησης. Νυν συνεργάτες της κυβέρνησης είναι.
0: Για τα κανάλια προφανώς. Εμείς μιλάμε και για το λαό. Βλέπετε
1: ο λαός είναι άλλο πράγμα από τα κανάλια. Άμα δείτε τη λίστα Πέτσα και όλους αυτούς τους ομίλους τι λεφτά έχουν πάρει, θα καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι με την κυβέρνηση.
0: Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το δέχομαι. Απλά λέω πώς ακούγεται προς τα έξω παλιότερα.
1: Το τι παρουσιάζουν προς τα έξω έχει διαφορά. Γιατί άλλο να λες λίγα πραγματάκια και να κάνεις λίγο αντιπολίτευση, αλλά να είσαι στη λίστα Πέτσα και να παίρνεις τα χιλιάρικα, και άλλο να μην παίρνεις φράγκο και να είσαι κόντρα και απέναντι.
0: Ναι, το δέχομαι αυτό που λέτε και συμφωνώ.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολλά λεπτά, για τους νέους παραγωγούς έχουν μέλλον στην Ελλάδα.
0: Μας έχουν καταδικάσει. Να σκεφτείτε, εγώ μπήκα νέος αγρότης από το πρόγραμμα του 25, έχουμε κάνει το φάκελο από το 24, περιμένουμε θα πάρουμε τα χρήματα των νέων αγροτών. Τώρα το προηγούμενο φθινόπωρο περιμέναμε. Από το προηγούμενο φθινόπωρο μας πάνε τώρα στην επόμενη άνοιξη, δηλαδή τώρα. Έχει πάει Μάιος μήνας και ακόμα δεν έχουμε πάρει την πρώτη δόση. Τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει από τις δουλειές τους, δεν μπορούν να εργαστούν, έτσι. Εγώ τυχάνει και εργάζομαι περισσότερα δύο μήνες και έχω κάνει και κάποια άλλα εισοδήματα και πουτσά στραβά τη βγάζω. Υπάρχει πολλοί που έχει καταλήψει τη δουλειά του και το πρόβλημα του νέου αγρότη δεν σε αφήνει να δουλέψει αλλού. Σου λέει θα σου δώσω κάποια χρήματα, αλλά θα δουλέψει μόνο στον αγροτικό τομέα. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει φράγκο. Οι επιδοτήσεις οι οποίες μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι στην ώρα τους. Βλέπετε πώς την ώρα τους είναι, δεν έχουμε πάρει τίποτα σχεδόν, ελάχιστα έχουμε πάρει και περιμένουμε ακόμα πόσα. Βγαίνουν τώρα, απεντάσσουν τα βιολογικά, βγαίνουν μετά και λένε μέχρι 1η του Οκτωβρίου θα πρέπει να έχετε κάνει λεκομικό μητρό, και βγαίνουν βέβαια και οι αντίστοιχοι άνθρωποι που είναι στές αυτές τις ΔΑΟΚ δηλαδή, και λένε για ποιο λεκομικό μητρό μας μιλάει το Υπουργείο. Ένας άνθρωπος, να δώσω τα δείγματα γραφή να καταλάβετε, είναι για όλο το νομό Λασιθίου, είναι υπεύθυνος ένας άνθρωπος να κάνει το λεκομικό μητρό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι αυτό το χάλι που ζούμε. Η κάθε υπηρεσία ανάθεμα να έχει στελέχωση πάνω από ένα-δυο άτομα.
1: Άρα δεν έχει μέλλον.
0: Δεν υπάρχει κανένα μέλλον, όχι, λυπάμαι. Εμείς από πίστη και τρέλα είμαστε σε αυτό το επάγγελμα, γιατί μεγαλώσαμε σε αυτά τα πράγματα και πονάμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αλλά δεν υπάρχει κανένα μέλλον, κανένα σχέδιο, όχι, τίποτα. Τίποτα. Μας έχουν τελείως πεταμένους, τελείως παρατημένους. Μόνο λόγια και φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Έχουμε βαρεθεί αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Έχουμε βαρεθεί. Ας δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και ύστερα. Τι μπορούμε να γίνει, τι μπορούμε να μονιάσουμε, πώς μπορούμε να κατεβούμε όλοι μαζί αυτή τη φορά, όχι πάνω Ελλάδα, κάτω Ελλάδα, νησιά, το ένα, το... όλοι μαζί. Γιατί αν δεν είμαστε όλοι μαζί, αυτό είναι το κακό του Έλληνα. Και ανάθεμα, εγώ θα μαλλιέσει όταν το λέω. Δεν μονιάζουμε. Αν εμονιάζαμε μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν μονιάζουμε. Αυτοί είναι ενωμένοι. Βλέπεις, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, είναι όλοι μαζί όμως στη μάσα και στο σύστημα. Κανείς δεν κάνει να ξεπορτήσει. Εμείς με την πρώτη που θα γίνει, τσαβλάκι σαν αγράμματι, κατευθείαν εγωισμός, κόντρες, μαχαιρώματα.
1: Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Υπάρχουν κάποια πιόνια του συστήματος, να τα λέμε όλα, κύριε Λίμη. Οι οποίοι πέφτουν στο παιχνίδι, τους ρίχνουν στη σκακέρα για να φέρουν διάσπαση στον ελληνικό λαό.
0: Συμφωνώ. Όμως εμείς είμαστε τόσο βλάκες, δεν τους βλέπουμε να τους παραμερίσουμε. Δεν μπορούν να τον αντιληφθούν.
1: Να σας το πω, μα είμαστε τόσο βλάκες.
0: Πάνε και παίρνουν ένα αυτοκίνητο και του κάνουν 10 ελέγχους γιατί δεν εμπιστεύονται αυτό που το πουλάει. Αλλά την ίδια στιγμή εμπιστεύεσαι αυτόν τον πολιτικό που σου λέει ότι θα πάρει λεφτά.
1: Πέφτουμε στην παγίδα, σας το λέω, μα! Πέφτουμε με στην παγίδα!
0: Και εξαγγέλνουν προγράμματα και βγάζουνε. Λυπάμαι.
1: Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάσταση, για την αντίληψη του ελληνικού λαού. Η αντίληψη του ελληνικού λαού είναι το παν. Αν μπορέσουν να καταλάβουν το τι παιχνίδι παίζει το σύστημα και πώς μας έχουν εγκλωβίσει σε μια κατάσταση να πιστεύουμε ότι θα μας σώσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας σώσουν, ε!
0: Οι άνθρωποι που μας καταστρέψανε, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε,
1: βέβαια,
0: είναι το ίδιο το σύστημα ένοχο, κύριε Σερέτη. Πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να αλλάξει εν τη γενέση. Το σύστημα αποδείχθηκε λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία για την Ελλάδα δεν είναι το πολίτευμα που αρμόζει, είναι το πολίτευμα που τρώει. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει η πραγματική αναθεώρηση του συντάγματος, πώς θα γίνει ο πραγματικός διαχωρισμός εκτελεστικής, δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας, όχι στα λόγια, γιατί όλα είναι ένας άνθρωπος και το ξέρουμε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα σαν λαός και να δούνε και τα κόμματα πώς θα το προβάλλουν και να μην συνεχίζουν να λένε και αυτοί τα ίδια, θα έρθουμε εμείς και θα αλλάξουμε. Πρέπει να φέρουμε στην κουβέντα της επικαιρότητας πλέον ότι πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα με μια άλλου είδους δημοκρατία,
1: το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα.
0: Όχι το Κοινοβούλιο που είναι ένα μαγαζί, παραμάγαζο, κασπατάλης και εργολαβιών και βρωμοδουλειών.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Λίδη, δεν έχω άλλο χρόνο. Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή
1: υγεία συνέχεια, και ευλογία να έχετε.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Παρατημένα τα νησιά του Αιγαίου. Βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν. Νοσοκομεία δεν έχουμε. Να μεταφέρουμε τους ανθρώπους δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε, φίλοι μου. Το καταλαβαίνετε, τα εξήγησε ο άνθρωπος. Κάπου υπάρχουν κάποια πραγματάκια, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είναι τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου παρατημένα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα παίξει τώρα είναι για τον Θεόδωρο Ιωαννίδη. Το παιδί που άδικα έχασε τη ζωή του στο τροχαίο ατύχημα στο Ρεόκαστρο. Πόντιος γούσταρε. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, κουράγιο και υπομονή και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους φίλους του. Έλα Θόδωρα, δικό σου. Αν μας ακούσει εκεί που είσαι, καλά να είσαι όπου κι αν είσαι, αδερφέ.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, συντομένη ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με άρωμα εκλογών και τα έσω κομματικά της Νέας Δημοκρατίας, η όξυνση ξεκινά αύριο το Γαλάζιο Συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη του, λίγο πριν την έναρξή του, να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου, αντί να διασφαλίζει εγγύησης ελευθερίας και ισονομίας. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Εξειδικεύεστε στην καταστροφή της χώρας, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στη Ρωσία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. 5 χρόνια τώρα κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με το πόλεμο στη Ρωσία για χάρη του Ζελένσκι και τώρα κάνετε κολοτούμπα, είπε χαρακτηριστικά. Αποκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα θεριστή της Μακεδονίας, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για το 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν δήλωσε στο ποθενέσχες του και το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του. Η κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Η στάση του Πασόκ δεν συμβαδίζει με όσα αποκαλύπτονται, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ερχόμενη Πέμπτη εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξέλιξη στην Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια αγορά ενέργειας στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας. Ο Αμερικανός και ο Κινέζος πρόεδρος συμφώνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να παραμείνει ανοιχτό προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή ενέργειας και η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο Παρασκευή και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η άνεμη έως 6 ποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: Γιατί έπαιζα εκεί μικρός.
1: Γιατί έπαιζα εκεί μικρός.
0: Εκεί έχω θάψει γιαγιά και παππού.
1: Εκεί έχω θάψει γιαγιά και παππού.
0: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.

0: ποτέ.
1: Βίβα Ελλάδα ποτέ.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση. Καλησπέρα κύριε Παπαζήση.
1: Καλησπέρα αδερφέ μου. Καλησπέρα και στον κόσμο όλο.
0: Κύριε Παπαζήση, με ενημερώσατε το ότι σας έχει συμβεί κάτι με το διαβατήριο και έχω κι άλλες καταγγελίες, το ότι ζητάνε από κόσμο να επιστρέψει τα διαβατήρια πίσω στο τμήμα.
1: Ναι. Πολλοί είναι αυτοί που το σοκοδεύουν.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί, εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο.
1: Εγώ 2 Φεβρουαρίου πήρα το διαβατήριο με την ισχύωσα ταυτότητα που είχαμε, που έχουμε όλοι. Όχι την ηλεκτρονική, την καινούργια. Κανονικότατα. Και πριν λίγες μέρες με παίρνουν από εκεί, από το αστυνομικό τμήμα αυτό που πήγα και πήρα το διαβατήριο και μου λένε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να φέρετε πίσω το διαβατήριο, λέει, να ακυρωθεί. Γιατί λέω, γιατί λέει, η ταυτότητά σας ήταν 22 ετών, λέει, και όχι 20. Που λέω, ακούστηλες, λέω. Εγώ αν αύριο γίνουν εκλογές, με αυτήν ταυτότητα μπορώ να πάω να ψηφίσω. Και θα το κάνω. Και δεν με πει κανείς τίποτα. Κάνω όλες μου τις δουλειές με αυτήν την ταυτότητα και η ταυτοπροσωπία γίνεται μια χαρά. Πού είναι το πρόβλημα? Όχι, λέει, αν παρέλθουν 20 χρόνια, λέει, η ταυτοπροσωπία δεν είναι εφικτή. Δεν τα αφήνεις αυτά, αγαπητέ μου, λέω. Δεν τα αφήνεις αυτά, λέω. Ακούστε λίγο κάτι, λέω. Η ισχύ της ταυτότητάς μας, πολωνών μας, έχει παραταθεί ως 25 Μάρτου 2027. Γιατί, λέω, τα είχα μπροστά μου, λες και το ήξερα ότι τα έχω πάντα, δηλαδή, μες στο κινητό μου. Έχει παραταθεί, λέω, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β54-41 κάθετος 39 του 2024. Όλες οι υφιστάμενες αστυνομικές ταυτότητες ισχύουν ως 25 Σεπτεμβρίου 2027. Άρα, ανεξαρτήτως, λέει, χρόνου έκδοσης το ΦΕΚ. Προσέξτε. Ανεξαρτήτου χρόνου έκδοσης. Άρα, δεν υπάρχει λιγμένη ταυτότητα. Από πού και σπου ένα δημόσιο έγγραφο έχει ημερομηνία λήξης. Τι είναι, σαλάμι? Τι είναι αυτά που λέτε, λέω?
0: Γιατί υπάρχει κάποιος νόμος που λέει ότι πρέπει γι' αυτό το λόγο να επιστρέψετε το διαβατήριό σας.
1: Περιμένατε, έχει πολύ ωραίο τέτοιο υπόθεση. Λέω, αγαπητέ μου, λέω, αν μπορείτε, λάτε να το πάρετε από το σπίτι μου. Εγώ δεν πρόκειται να σας το φέρω. Και θέλω, λέω, εγγράφος αυτό που λέτε, να μου σταλεί στο σπίτι έγγραφο. Όχι, λέει, για να πάρετε αυτό το έγγραφο, πρέπει να έρθείτε εδώ να φέρετε το διαβατήριο να το ακυρώσουμε. Για χαζό, λέω, με περνάς. Έχεις να κάνεις με δημοσιογράφο, λέω. Πρόσεξε καλά, λέω. Σας είχα αφήσει μια επιστολή την άλλη φορά, λέω. Με κάνετε με κόλπα. Αλλά λοιπόν τι γίνεται? Εφόσον αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία, γιατί σας το ξαναλέω, λέω, αύριο αν γίνουν εκλογές, εγώ θα πάω να ψηφίσω. Με αυτήν την ταυτότητα κανονικότατα. Μην ξεχνάτε, λέω, ότι ο αρμόδιος υπουργός επίσημα δήλωσε στην Βουλή ότι διαβατήριο εκδίδεται με παλαιού τύπου ταυτότητα, ακόμα και αν είναι άνω των 15 ετών. Η μόνη επιτρεπτή αιτία άρνησης είναι η φωτογραφία να μην επιτρέπει αξιόπιστη αναγνώριση. Αγαπητέ μου, λέω, η ταυτότητά μου βρίσκεται στον κόμβο. Κανονικότατα, εγκυρότατα, και σας προτείνω να το δείτε. Όχι, το έχω δει. Άμα το έχετε δει, λέω, τι το συζητάμε? Τι μου λέτε να σας φέρω πίσω, λέω, το διαβατήριο? Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Αν μπορείτε, λέω, κάνετε με παράνομο, ελάτε και συλλάβετε με, λέω, και ελάτε να το πάρετε μέσα από το σπίτι μου, αν μπορείτε. Όχι, μου λέει. Πώς όχι, λέω? Να ξέρετε, λέω, ότι θα το ακυρώσουμε εξ αποστάσεως. Για κάντε το να δούμε, λέω. Όποιος το κάνει, λέω, πρώτον θα υποστεί τις κυρώσεις στον νόμο, γιατί ο νόμος είναι πάνω από εσάς και από εμάς και από όλους. Και δεύτερον, λέω, θα τον κάνω πρωτοσέλιδο άρθρο και θα τον μάθει όλη η Ελλάδα.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, καλός ή κακός, και θεωρώ ότι το κάνουν σκεμμένα, γιατί έχουν λάβει μια εντολή όλοι είναι οι Έλληνες πλέον να πάρουν αυτό το προσωπικό αριθμό.
1: Μα μου το είπε ξεκάθαρα, λέει. Όχι, λέει, θα έρθείτε, λέει, θα ακυρώσουμε και ταυτότητα σας βγάλει καινούργια ταυτότητα και καινούργιο διαβατήριο. Του λέω. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν θα σας δώσω τη χαρά να με δείτε από κοντά, λέω. Δυστυχώς για εσάς, λέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει υποχρέωση καινούργιας έκδοσης καινούργιας ταυτότητας. Ωραία. Λοιπόν, οποιαδήποτε διαφορετική υπόδειξη, λέω από εσάς, λέω, συνιστά, λέω, παραπληροφόρηση ή υπέρβαση αρμοδιότητας, λέω, προσέξτε τι σας λέω. Διότι ισχύει νομικά σήμερα, λέω, με βάση το ΦΕΚ που σας είπα, ισχύει όλων των ταυτοτήτων μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27. Τώρα, τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει άλλο. Για να πάρει κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται, για να καταργηθεί ένα τέτοιο διαβατήριο, ρε παιδί μου, να το ακυρώσουν. Τι πρέπει να συμβαίνει για να ακυρώσει? Πρώτον, να υπάρχει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για να μην υπάρχει περίπτωση διαφυγής από τη χώρα. Εγώ λέω κάτι τέτοιο, δεν το έχω, είναι καθαρός ο φάκελός μου. Λευκή περιστερά, λέω, που λένε. Άρα, αυτό το λόγο τον αποκλείουμε. Απόλυα ή κλοπή. Ούτε το έχασα, ούτε μου το κλέψανε. Το έχω σπίτι μου και το προσέχω, λέω, σπόρο οφθαλμό. Αμφιβολία για την γνησιότητα. Αν αμφιβάλλετε, λέω, για το διαβατήριο που μου εκδώσατε εσείς στις 2 Φεβρουάριου και 4 Φεβρουαρίου, τότε να φύγετε από εκεί που είστε, λέω, μην κάθεστε εκεί πέρα καθόλου. Αν αμφιβάλλετε. Και λήξη, λέει, ή αλλαγή στοιχείων. Αυτή είναι η λόγη που λέει το ΦΕΚ. Να έχει λήξει, δηλαδή, για να φύγει, αν θυμάμαι καλά, 10 χρόνια. 10 χρόνια εκεί τέτοιο. Ισχύει. Ή αλλαγή στοιχείων. Αν εγώ πήγα μου την κάρπιση και άλλαξε το επίθετό μου. Και βέβαια, ανυπαρξία συνένεση, αν είναι για ανήλικο δηλαδή. Αν δεν δώσω εγώ λέει τη συνένεση μου ή η γυναίκα μου και το παιδί μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Μόνο αυτοί οι λόγοι συντρέχουν για να ακυρωθεί ένα διαβατήριο. Βλέπετε κανένας από αυτούς να υπάρχει? Μου λέει όχι. Τότε γιατί το κάνουμε κουβέντα, ρε φίλε?
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Έχουν καλέσει και άλλους να επιστρέψουν τα διαβατήριά τους. Δηλαδή, δρομολογείται στην ουσία ένα μοτίβο, έτσι, μια κατάσταση στην οποία αναγκάζουν τους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν γνώση να κάνουν κάτι για το οποίο δεν ενημερώνονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι.
1: Ναι. Μα σου λέει, εμείς θα το κάνουμε και όσοι τσιμπήσουν.
0: Και όσοι τσιμπήσουνε. Θέλω να αναφέρω ένα λεπτό χωρίς να διακόψετε, κύριε Παπαζήση. Τι κινδύνους κρύβει αυτή η κατάσταση? Θέλω να ξέρει και το ακροατήριο κάτι συγκεκριμένο. Ο προσωπικός αριθμός που εισάγεται στην Ελλάδα, αν και σχεδιάστηκε για την απλοποίηση των συναλλαγών, κρύβει σημαντικούς κινδύνους, τους οποίους δεν σας τους έχουν πει. Και για την ασφάλεια των δεδομένων και για την ιδιωτικότητα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κίνδυνος διαρροής ψηφιακού προφίλ. Δηλαδή, δημιουργείται μέσα από αυτό το προσωπικό αριθμό ένα ψηφιακό προφίλ του ατόμου. Όχι απλά ένας αριθμός Μητρώου. Και αν κάποιος γνωρίζει πώς να χακάρει αυτά τα ψηφιακά δεδομένα, δηλαδή να μπορεί να παραβιάσει την ασφάλεια του προσωπικού αριθμού, θα μπορέσει να αποκαλύψει και να μάθει τα πάντα για εσάς. Δεύτερον, μπορεί πολύ πιο εύκολα να σας παρακολουθεί, γιατί η χρήση ενός ενιαίου αριθμού για κάθε συναλλαγή διευκολύνει την καταγραφή των κινήσεών σας, των συνθειών αλλά και των επιλογών σας. Μπορεί δηλαδή να έχει πρόσβαση στην προσωπική σας ζωή άμεσα. Επίσης, αν σας κλέψουν την ταυτότητα αυτή, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν παράνομα. Γιατί όταν θα σας κλέψουν τον προσωπικό αριθμό, που είναι πάνω συνδεδεμένοι όλοι οι λογαριασμοί, αποκτούν πιο εύκολα πρόσβαση και στα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και στις συναλλαγές. Είναι μέσα και το αφημί και το άμκα και όλα. Και υπάρχει φυσικά και ο κίνδυνος διακρίσεων, διότι η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων που σας περιγράφω σε έναν αριθμό μπορεί να οδηγήσει σε ταξινόμηση ατόμων και διακρίσεις. Δηλαδή, αν χρησιμοποιηθούν οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούν να αξιολογήσουν ποιος άνθρωπος είναι οικονομικά καλύτερα, ποιος έχει λερωμένο ποινικό μητρό, ποιος έχει πει ναι σε κάποια πράγματα, ποιος αντιδράει, ποιος δεν κάθεται καλά, ποιος υποστηρίζει ή δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση. Και ανάλογα να σας εκδικηθούν κιόλας. Δηλαδή, ο επαναστάτης που δεν κάθεται καλά και αποκαλύπτει αλήθειες, θα έχει πρόβλημα, θα τον εκδικούνται, μπορεί να του μηδενίζουν τους λογαριασμούς. Άμα υπάρχει παράλληλα και αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι που θέλουν να ενσωματώσουν, που δεν θα υπάρχουν μετρητά και θα υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε, μας οδηγούν σε ψηφιακή σκλαβιά, κατά

0: άλλο ανοίγει το εξωτερικό, το άλλο ανοίγει το μαγαζί σου. Και τα έχεις εσύ. Ο προσωπικός αριθμός είναι ένα κλειδί που τα ανοίγει όλα και δεν το έχεις εσύ. Αυτό είναι. Ένα απλό παράδειγμα με κλειδιά σας λέω.
1: Ναι, αλλά λέμε εδώ την αλήθεια και μας λένε ψεκασμένους και τρελούς και ότι δεν θέλουμε τον εξυγχρονισμό και το ένα και το άλλο. Άμα υπήρχε μία βάση, αν παρήχαν την ασφάλεια, αν όντως το κάνανε για το καλό μας, εμείς πρώτοι θα λέγαμε ναι, είναι το σωστό. Αλλά δεν είναι το σωστό αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, θα λειτουργήσει αντίστροφα.
0: Πόσες φορές τα έχουμε πίσω παρελθόν. Να τα ξαναπούμε πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πόσες φορές ως τώρα έχετε δει να χακάρονται στοιχεία από κρατικές υπηρεσίες, να μπαίνουν μέσα χάκερ και να τα κάνουν όλα πάνω κάτω. Πόσες φορές το έχετε δει. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολλές. Μάλιστα, πριν περίπου... Μισό λεπτό τώρα, πρέπει να ήταν το 18, ναι, το 18. Ο φίλος μας, ο Γεράσιμος, ο Μπαρχαμάς. Τότε τον είχα καλεσμένο μου, δεν είχε ξαναβγεί ποτέ πουθενά και μου είχε πει μπορώ, λέει, ό,τι ώρα θέλεις, λέει, αυτή την καινούργια ταυτότητα, να την κάνω κόσκινο σε χρόνο μηδέν. Πώς, λέω, και μου στέλνει κάποια βιντεάκια. Τι ήταν αυτά τώρα, πρόσεξε. Πιτσιρικάδες με εξοπλισμό 500 ευρώ περίπου, όχι παραπάνω, πήγανε πίσω από έναν στην καφετέρια μέσα, κάτσαν στο πίσω τραπέζι,
1: ναι,
0: ήταν πολύ κοντά του, του πήραν το πιν, κατευθείαν έξω, πήγαν σε ένα βανάκι, φτιάξαν μια καινούργια κάρτα με το πιν και από εκεί καρπί στην τράπεζα. Και όταν πήγε ο άνθρωπος μετά στην τράπεζα, έκλαιγε. Φαντάσου πόσο εύκολα είναι τα πράγματα για πιτσιρικάδες με εξοπλισμό.
1: Βέβαια, με το Γεράσιμο έχουμε κάνει πολλές εκπομπές για το πώς μας παρακολουθούν και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά πρέπει να εξηγήσουμε κάτι, κύριε Παπαζήση. Το ναι, ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει ή τουλάχιστον ένα κομμάτι του ελληνικού λαού έχει καταλάβει και τον υποχρεώνουν να πάει προς τα εκεί, τον υποχρεώνουν να πάρει προσωπικό αριθμό ενώ δεν θέλει. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Αν ένας πολίτης δεν θέλει, είναι δικαίωμά του να μην το κάνει.
0: Φυσικά. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό στη ΣΥΠΑ υπάρχουν μηχανήματα πληρωμών με βιομετρική παλάμη. Το ίδιο σκοπεύουν να το κάνουν και στην Ευρώπη με τις κάρτες, να τις τελειώσουν, να μην υπάρχουν πια κάρτες. Και να γίνουν τη δουλειά από το κινητό. Θα μπορούν πολύ εύκολα να απομένασαι. Μην ξεχνάμε ότι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, αυτή ήταν η εισηγήτρια του ΟΗΕ για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Της κατέσχεσαν το διαμέρισμα και δεν έχει ούτε τραπεζική κάρτα πλέον. Μπήκαν μέσα στα ηλεκτρονικά της στοιχεία και τα πήραν όλα από εκεί πέρα. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Ναι. Πέραν του μπορεί κάποιος άλλος, ας πούμε, θα πάρει τα προσωπικά σου δεδομένα και όταν τα μετά μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε θες. Να κλέψει, απάτησε, ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό μας. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία, απολύτως καμία ασφάλεια. Αλλά πώς να το δώσει στον κόσμο να το καταλάβει όταν πόσες φορές μας είπατε ψεκασμένους, πόσες φορές δικαιωθήκαμε, σκεφτείτε τα λίγο αυτά.
1: Έχω ένα απόσπασμα του Τζίμι του Πανούση, κύριε Παπαζήση.
0: Α, πίθανος.
1: Ο οποίος τα έλεγε όλα αυτά πριν πολλά χρόνια.
0: Με την πίτσα, με την παραγγελία, κύριε.
1: Και με την παραγγελία και με άλλα παραδείγματα πριν πολλά χρόνια. Τότε, φέρνω σαν παράδειγμα τον Τζίμι τον Πανούση, διότι τον είχαν κατακρίνει και τον λέγανε συνωμοσιολόγο και τρελό, και ότι αυτά που βλέπει είναι όνειρα που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Και πούντος μακάρι να ζούσε για να επιβεβαιωνόταν και να έλεγε σε όλους αυτούς που τον ρίχνανε λάσπη όλα αυτά τα χρόνια: ορίστε, σκάστε επιτέλους, γιατί δεν σκέφτεστε και δεν εμβαθύνετε.
0: Εδώ αγαπητέ μου κυκλοφορεί και βίντεο. Ανώτατη αξιωματούχος Ισραηλινή είπε: όποιος επικρίνει το Ισραήλ είναι εχθρός μας. Θα σας παρακολουθούμε μέσω Google, θα αποκαλύπτουμε τις αδυναμίες σας, θα σας κάνουμε να χάσετε τη δουλειά σας και αν έχετε επιχείρηση θα σας χρεοκοπήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό με αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα σκεφτείτε τώρα τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Εγώ θεωρώ ότι το διαδίκτυο ήρθε και έπιασε το λαό στον

0: ύπνο, έτσι όπως το λέω, στον ύπνο, γιατί θεωρώ, κύριε Παπαζήση, το ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι οι άνθρωποι και έχουν μπει και έχουν παραδώσει όλα τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν χτιστεί ολόκληρα προφίλ στο διαδίκτυο για τον κάθε άνθρωπο και καλός ή κακός η ψηφιακή σκλαβιά που ανέφερα πριν δεν είναι μακριά.
1: Μα ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, ο Bill Gates το είπε, λέει, δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι, λέει. Για να τους κάνουμε, λέει. Δεν τους χρειαζόμαστε. Εμείς, λέει, αποφασίζουμε, το είπε σε μήνυμα. Δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι. Η Κίνα έχει γεμίσει από άστεγους που τους δίσαν όλα τα στοιχεία. Έχει γεμίσει. Αντιφρονούντες, λέει. Καταλαβαίνεις τι θα πάθουμε εμείς οι δυο, δεν χρειάζεται να το πω.
0: Τι θα πάθουμε.
1: Αντιφρονούντες, δεν είμαστε.
0: Ναι, τι θα πάθουμε, τι θα μας κάνουν.
1: Ξεκασμένοι, δεν είμαστε. Αν αύριο πάρεις τέτοιο προσωπικό αριθμό και ηλεκτρονική ταυτότητα και δεις όλα αυτά τα στοιχεία θα υπάρχουν, να αλλάζουν χέρια πριν να καταλάβεις τι έγινε, θα μην απορρίσεις.
0: Δηλαδή τι πιστεύετε, για να το καταλάβω, πώς θα εκδικηθούν όλους αυτούς που πάνε κόντρα στο σύστημα?
1: Ό,τι κάνανε στην εισηγήτρια του ΙΕ, την Αλμπανέζε. Στα κατάστασαν όλα. Υπάρχει ένα έργο παλαιότερα με τη Σάντρα Μπούλοκ που λέγεται «Χωρίς ταυτότητα». Παρακαλώ να το δουν όλος ο κόσμος. Αυτή η γυναίκα είχε αποκαλύψει ένα μεγάλο μυστικό της τράπεζας. Πήγε σπίτι της μετά και βρήκε άλλον μέσα. Τι είχαν περάσει το σπίτι της σε άλλο όνομα. Και πήγε μέσα από το σπίτι, λέει, το δικό μου, το σπίτι είναι δικό μου, λέει. Πάει την άλλη μέρα στη δουλειά, άλλη, ποια είσαι εσύ, δεν σε ξέρουμε. Είχα κάτι όλα στα στοιχεία. Τη σβήσαν από το χάρτη. Τόσο εύκολο είναι. Ακούστε, μην σας λέω.
0: Καλά, εννοείται, άμα το σύστημα θέλει να εκδικηθεί, είναι πολύ εύκολο.
1: Εδώ το κάνανε στην εισηγήτρια του ΙΕ, σε εσένα και σε μένα δεν θα το κάνω. Για πες μου.
0: Βρε, εμένα μου κάνουνε, τι, δεν έχω τίποτα να μου πάρουνε. Ας τα πάρουν όλα, τι θα κάνουμε. Δεν πραγματικά, εγώ δεν έχω κάτι να χάσω. Το θέμα είναι το ότι όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω, οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν πηγαίνουν κόντρα στο σύστημα και δεν έχουν και αυτοί κάτι να χάσουνε. Δεν έχουν κατανοήσει το τι συμβαίνει και βλέπω τώρα ότι έρχονται εκλογές, κύριε Παπαζήση, το Σεπτέμβριο και μετά τον Οκτώβριο. Βασικά μετά τη ΔΕΘ, μετά το Σεπτέμβριο το βλέπω εγώ. Τέλη Σεπτεμβρίου προς Οκτώβρη. Και θεωρώ ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί βλέπω ότι θα υπάρξουν πολλά νέα κόμματα τα οποία θα είναι υπέρ της διάσπασης, θα υπάρξουν αρκετοί οι οποίοι θα παίξουν χαρακτηριστικό ρόλο για να μπορέσουν να συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το ότι φοβάμαι, πραγματικά φοβάμαι, το ότι ο κόσμος θα ξαναπέσει στις ίδιες παγίδες, θα υποστηρίξει τα λάθος πρόσωπα, δεν θα υποστηρίξει την ενότητα. Και θα πάμε να ξαναδούμε μια συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία.
1: Άκουσα, αγαπητέ μου, το 70% κάθε λαού είναι πολύ εύκολο να εφαρμόσει ό,τι του λέει η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί δεν θέλει να χάσει τη βόλεψή του. Είναι πολύ εύκολο. Από το υπόλοιπο 30% τώρα, παραδείγματος χάρη, για να σου φέρω στα ελληνικά δεδομένα, από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, τα 7 εμβολιάστηκαν. Τα 3 εκατομμύρια όμως αντιστάθηκαν στεναρά με στερήσεις, να μην μπορούν να πάρουν σε μαγαζιά, να αναγκάζονται να πληρώνουν κάθε εβδομάδα πόσα λεφτά για rapid test και τόνα και άλλο. Όμως αντιστάθηκαν. Είναι οι 3 στους 10 που λένε. Αν λοιπόν οι 3 στους 10 τους ξανακάνουμε την ίδια δουλειά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τους κάναμε τη μεγαλύτερη καλάστρα. Δεν θα μπορούν να την εφαρμόσουν άμα 3 εκατομμύρια Έλληνες πουν όχι. Όχι, ρε. Δεν θα μπορούμε. Είναι απλά τα πράγματα, αγαπητέ μου. Να ξανακάνουμε όλοι το ίδιο. Αυτό που τους κάναμε την άλλη φορά. Είναι εύκολο. Για μένα θα λίγο μπορεί να ζοριστούμε, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Νομίζω ότι πλέον είναι πιο δύσκολο. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά νομίζω είναι πιο δύσκολο, διότι θεωρώ ότι πλέον δεν είναι τόσο δημοκρατικό το πολίτευμα της Ελλάδας. Αλλά έχουμε περάσει σε καθεστώς, έχουμε περάσει σε μια φάση που δεν υπάρχουν πλέον θεσμοί που λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Έχουν ποδοπατήσει το Σύνταγμα. Άρα δεν εμπιστεύομαι και τόσο πολύ το κράτος.
1: Γιατί ποιος το εμπιστεύεται? Το 21 είχαμε δημοκρατία με τον κορονοϊό. Εφαρμόστηκαν δημοκρατικά μέσα για να ξέρω κι εγώ, δηλαδή, πως άμα τα ξεκάσαμε. Το όρθιο κολλάει, το καθιστή δεν κολλάει. Μέχρι τις 12 δεν κολλάει, μετά τις 12 κολλάει. ό,τι είδους γελιότητα και φασιστικό μέτρο μπορείτε να φανταστείτε, το ζήσαμε. Ναι. Και είχαμε και τον Άδεν να λέει ότι ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα. Γιατί τώρα νομίζετε ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Γιατί, αφού είναι νεοταξίτες. Το κρύψαν ποτέ? Όχι. Όχι. Όταν πρόσφατα η Άλκο έβγαλε αυτό όπως το λένε η δημοσκόπηση και λέει ότι το 70, πόσο με συγχωρείτε λίγο να το δω επακριβώς, για τους νόμους λέει που εφαρμόζονται επιλεκτικά, το 78% είπε ναι, εφαρμόζονται επιλεκτικά οι νόμοι. Ναι. Έχετε λέει εμπιστοσύνη, λέει, πιστεύετε ότι υπάρχει κράτος δικαίου? Το 70% του κόσμου είπε όχι. Τι μιλάμε για δημοκρατία τώρα? Το 70% είπε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Στην Άλκο, που είναι του συστήματος. Τι τώρα το συζητάμε πιο πέρα? Και είναι όλοι... Ξέρετε τι θα πει νεοταξίτης, δεν χρειάζεται να σας πω.
0: Ναι, ναι, αν αναφέρουμε και στο κρατήριο. Νεοταξίτης, όταν λέμε, εννοούμε τον άνθρωπο που υποστηρίζει τη νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων, από ό,τι ξέρετε, είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι το να ελέγχονται οι άνθρωποι με ψηφιακό τρόπο, είναι το να υπάρχουν οι εργατικές τάξεις και οι καταναλωτές, και απ' την άλλη να υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες, κάποιοι πάμπλουτοι εξουσιαστές, οι οποίοι θα έχουν, δεδομένο το ότι θα είναι μια ζωή αυτή που θα μας κάνουν κουμάντο και ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, δεν θα γυρίσει δηλαδή. Δεν θα υπάρξει ένα.
1: Η woke agenda, η υποστήριξη και οι αγκαλιές στους ανθρωπομετανάστες.
0: Ναι, η μείωση του πληθυσμού, η υποστήριξη της παγκοσμιοποίησης, τα είπαμε αυτά, είναι δηλαδή μια νέα τάξη πραγμάτων που δεν θα υπάρχουν έθνη, δεν θα υπάρχουν πολιτισμοί, θα υπάρχουν μόνο αριθμοί και αυτοί οι αριθμοί θα είμαστε εμείς. Ωραία. Όσοι είστε κόντρα σε αυτό, καλώς. Τι?
1: Με πόσα κόμματα υποστηρίζουν όλα αυτά?
0: Τα περισσότερα.
1: Σύνολο Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα περισσότερα. Θέλω να σας πω κάτι. Διότι στέλνει ένα μήνυμα τώρα ένας ακροατής. Και λέει ο ακροατής ότι σύμφωνα και με κάποιους ανθρώπους που είχαν μιλήσει για κάποια πράγματα, για αυτά που έλεγε ας πούμε η προφητεία του τέτοιου, πώς το λέγανε μωρέ, Κοσμάς, αλλά δεν θυμάμαι το...
1: Κοσμά του Ετωλού, ναι.
0: Του Ετωλού, ανά μπράβο, ότι πριν τον Αρμαγεδόν, θα κυνηγήσουν οι άνθρωποι, ο λαός, όλους αυτούς που προσπαθούν να καταφέρουν αυτό το πράγμα. Αρμαγεδόν, όταν λέμε, είναι αυτός ο βιβλικός όρος από την Αποκάλυψη που υποδηλώνει τον τόπο της τελικής και συμβολικής μάχης μεταξύ του Θεού και των δυνάμεων του κακού. Αυτός είναι η τελική μάχη, δηλαδή ανάμεσα σε Θεό και όλους αυτούς του κακού είναι ο Αρμαγεδόν. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε μια βάση που θα πούνε οι άνθρωποι εμείς δεν αντέχουμε άλλο και θα τους πάρουν στο κυνήγι?
1: Εμείς να τους πάρουμε στο κυνήγι αυτούς?
0: Όχι εμείς, γενικά οι λαοί, όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι λαοί. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο.
1: Δεν το βλέπω, αγαπητέ μου.
0: Δεν το βλέπετε, πιστεύετε ότι θα είμαστε σκλάβοι μια ζωή?
1: Γιατί οι μισοί Έλληνες δεν πάνε καν να ψηφίσουν, αδιαφορούν. Εγώ ρωτάω κάποιον που με λέει ψήφισες? Όχι. Τότε γιατί να έχεις άποψη? Δεν ακούω την άποψή σου καθόλου άμα δεν ψήφισες. Όταν σου δίνουν μια σφαίρα και αντί να στρέψεις το κεφάλι του, στρέψεις το δικό σου, τι να το κάνω εγώ που γκρινιάζεις μετά? Άχρηστη είναι η γκρινιά σου. Πάνε εκεί και κάνω ό,τι είναι εδώ. Κάτω στην καλάθρα.
0: Θεωρείτε λοιπόν, δηλαδή παρομοιάζετε τη σφαίρα με ψήφο? Αυτό λέτε, για να καταλάβω?
1: Ναι. Σου δίνουν μια σφαίρα κάθε 4 χρόνια. Και εσύ αντί να τη ρίξεις πάνω, τη ρίξεις πάνω στο κεφάλι σου.
0: Στον εχθρό εννοείται να τη ρίξεις?
1: Ναι. Στον εχθρό του έτσι.
0: Γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε ένα πόλεμο. Δηλαδή σε ένα πόλεμο σου δίνουν μια σφαίρα και αντί για να την πυροβολήσεις απέναντι στον εχθρό σου που προσπαθεί να σε σκοτώσει, την πυροβολείς εσένα, αυτό λέτε?
1: Αυτό κάνουν.
0: Δηλαδή μας λέτε ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτοκαταστροφικός.
1: Οι μισοί Έλληνες που δεν πήγαν να ψηφίσουν κάναν το 20% της Νέας Δημοκρατίας 40 και τη δώσαν αυτοδυναμία. Άρα, τι συζητάμε τώρα? Έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, και ποια είναι η λύση δηλαδή, κύριε Παπαζήση?
1: Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε εναντίον τους.
0: Δηλαδή αν πάμε όλοι να ψηφίσουμε, πιστεύετε ότι θα αλλάξει η κατάσταση? Θα αλλάξει η κατάσταση ή θα αλλάξουμε τα βάδες, να το πω λαϊκά?
1: Αν πάμε και ψηφίσουμε κόμματα που δεν υποστηρίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων και δείχνουν ότι αγαπάνε την πατρίδα, τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Ναι. Το κάναμε σαν λαός. Όχι. Εδώ βγάλαμε μέχρι κομμουνίστες. Γιατί να μην βγάλουμε πατριώτες? Πιο έξυπνοι είναι οι Ούγγροι που είχαν βγάλει τον Ορμπάν. Ο βέβαια από την ηλικιότητά τους τον διώξαν τον άνθρωπο και βγάλαν άλλον τώρα και τα είδατε τι κάνανε τις πρώτες στέγγες τους. Τέλος πάντων. Πιο έξυπνοι είναι οι Σλοβάκοι από εμάς που βγάλαν τον Φίτσο τον πατριώτη. Οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Πολωνοί, οι Αυστριακοί, οι Ούγγροι. Που τους είπα κιόλας. Πιο έξυπνοι είναι εκείνοι από εμάς. Μη φημιζόμαστε για, μη περνιόμαστε για έξυπνοι και λέμε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Οι πιο βλάκες είμαστε. Που ανεχόμαστε, φταίμε όλοι αγαπητέ μου, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Οι μισοί που αδιαφορούν οι λιμπά να ψηφίσουν, από τους μισούς, από τους υπόλοιπους, όλοι όσοι πάνε και ψηφίζουν αυτά τα κόμματα της νέας τάξης πραγμάτων, και όλοι μαζί γιατί τους ανεχόμαστε. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Να το ξέρετε αυτό. Και εσείς και εγώ που μιλάμε οι ίδιοι.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι νέες γενιές δεν έχουν τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, κύριε Παπαζήση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα σε ένα παιδί που γεννιέται με χρέος 60 χιλιάρικα στο κεφάλι το ότι φταίει.
1: Ακούστε με λίγο να δείτε. Εγώ περιμένω πιο πολύ που πιστεύω ότι η νέα γενιά πρέπει να τους αντισταθεί. Ξέρεις ο παππούς τώρα που πάει με τον μπαστονάκι να πάρει...
0: Γιατί και αυτός θα έπρεπε να αντιστέκεται. Δεν κατάλαβα. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Η συνείδηση παίζει ρόλο.
1: Με τι κουράγιο να πάει όταν είναι με τον μπαστούνι και τρομάζει να πάει μέχρι το ATM με το παιδί του μαζί για να του βγάλει τα λεφτά από τη σύνταξη. Με τι κουράγιο.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αυτός ο παππούς, για παράδειγμα που φέρνετε, ο οποίος έχει περάσει από 1000 κύματα και τους ψήφισε, μπορεί να τον βολεύσαν το παιδί, μπορεί να έγιναν 1000-2, αλλά ακόμα δεν έχει μετανοήσει. Είναι αμετανόητοι. Ακόμα και τώρα είναι αμετανόητοι και δεν ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά.
1: Είναι πολλοί από αυτούς που είναι αμετανόητοι.
0: Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά τώρα, κύριε Παπαζήση? Δηλαδή αυτό είναι κρίμα. Κρίμα από το Θεό είναι.
1: Είναι αρκετοί που είναι αμετανόητοι. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Αυτό δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα όμως.
1: Συγγενή που μου είπε ο τελευταίος άνθρωπος που θα ψηφίζει Πασόκ στην Ελλάδα θα είμαι εγώ. Ένας να μείνει λέει Πασόκ, αυτός θα είμαι εγώ.
0: Ένα, τι τον λες τώρα αυτόν?
1: Τι να το πεις, είναι και 85 χρόνια.
0: Ότι χρωστάει δηλαδή, δεν ξέρει το κόμμα 400. Ένα κόμμα που χρωστάει αρχικά, κύριε Παπαζήση, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτός ο άνθρωπος ότι ένα κόμμα που χρωστάει δεν είναι αυτόνομο, λογοδοτεί στις τράπεζες.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό το χρωστάει. Το κόμμα τα χρωστάει.
0: Τον ενδιαφέρει μήπως ο νέος που θα μείνει άστεγος και θα τα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει?
1: Όχι, όπως λέτε, δεν τον ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Αν τον ενδιαφέρει δεν θα λέγει αυτό.
0: Και εμένα μετά, άμα δεν με ενδιαφέρει το τι θα πάθει ο παππούς, θα φταίω?
1: Όχι. Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλοι παππούδες που λένε εγώ θα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία μέχρι να πετάω. Γιατί έτσι ήταν τη μάνα μου, τον πατέρα μου κτλ.
0: Ωραία, και τι είναι δηλαδή, κληρονομιά είναι η ψήφος?
1: Να, γιατί όχι. Δεν ξέρετε στους ανθρώπους που το λένε αυτό?
0: Εγώ ξέρετε τι έχω καταλάβει, κύριε Παπαζήση, ότι ο Έλληνας δεν ζητάει πολλά από τη ζωή του. Θέλει να έχει τα νοσοκομεία της Γερμανίας, θέλει τα σχολεία της Φιλανδίας, θέλει τα πυροσβεστικά της Γαλλίας, θέλει τα χιονιστικά του Καναδά, θέλει το στρατό της Αμερικής, αλλά θέλει παράλληλα να έχει και κυβέρνηση που θα του βολέψει τον άχρηστο το γιο του που δεν έχει καταφέρει τίποτα μόνος του. Αυτό είναι ο Έλληνας. Και να είναι στη θάλασσα και στη Φουφού μπροστά και να πίνει κρασάκι.
1: Δεν έχετε ακούσει τη φράση που λέει να δούμε πρώτα μήπως τον βολέψουμε πουθενά και αν δεν μπορέσουμε να τον βολέψουμε τότε να τον βρούμε μια δουλειά?
0: Ναι, γι' αυτό οι περισσότεροι πάνε και ψηφίζουν για να βολευτούν τα παιδιά τους και μετά κλαίγονται. Τι κλαίγεστε?
1: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα εσύ πιστεύεις ότι θα αντισταθούν?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα θα κάνουν αυτό τη σαλαμοποίηση τη μέθοδο έχουν αυτοί. Ξεκινάνε από τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Έξω. Θα πας συνταξιούχος. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Δεν παίρνεις σύνταξη. Στο έτσι κόλπο θα αρχίσουν και θα παίρνουν τεράστιες μερίδες ανθρώπων. Με την απειλή, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κρέμονται από αυτό το κράτος. Συνδυάζει υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Θα ξεκινήσουν από αυτούς σιγά σιγά και μετά θα πάμε και στους υπόλοιπους. Έτσι κάνουν πάντα. Ναι.
0: Δύσκολα.
1: Θα τα ζήσουμε πολύ κοντά είναι αυτά. Θα τα ζήσουμε, πιστέψτε με. Αν όμως δουν ότι το 27 το Σεπτέμβριο δεν έχουν πάει πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες να πάρουν την καινούργια ταυτότητα, 2 με 3 εκατομμύρια, γιατί τόσο υπολογίζω ότι τα πάνε, θα αναγκαστούν να δώσουν και άλλη παράταση. Και στην παράταση θα δώσουν και άλλοι. Φτάνει να μην σκύψουμε το κεφάλι μας. Να το ξέρετε, το λέω έτσι για να ακουστεί πάντως, μη σκύψετε το κεφάλι. Όρθιοι αδέρφια, το κεφάλι ψηλά, είστε Έλληνες. Μη λυγάτε, όπως δεν λυγήσαμε με τον κορονοϊό, που μας έβαλαν, που φάγαμε τόσο bullying από τους ανθρώπους μας, που έτσι αλλιώς και τώρα δικαιωθήκαμε, έτσι θα δικαιωθούμε και πάλι, σας το λέω, το ξέρετε. Θα δικαιωθούμε ξανά. Και όσοι ζητάτε τα διαβατήρια, μην τα παραδώσετε. Τη στιγμή που τα πήρατε νόμιμα, δεν έχετε κανένα λόγο να τα παραδώσετε. Ο νόμος είναι με το μέρος σας. Έτσι είναι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Που μου ζητήθηκε και λέω. Δεν το είπα στα αρχαία ελληνικά μολόν, λαβέ. Ελάτε να το πάρετε αν μπορείτε. Αυτό είπα. Και μου λέει, όχι, λέει, εντάξει. Τότε δεν το συζητάμε, λέω. Μην τους φοβάστε, αυτοί μας φοβούνται. Μην τους φοβάστε, αδερφιά. Έτσι που λες.
0: Μην τις φοβάστε όμως, δυστυχώς με μία φράση και με κάποιες δηλώσεις δεν αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Παπαζήση, και ξέρετε τι άλλο με ενοχλεί πάρα πολύ. Το ότι βλέπω όλους αυτούς τους πολιτικούς, θα έλεγα, δημοσιογράφους, δικηγόρους, ό,τι θέλετε πείτε, τους συστημικούς, τους αστυνομικούς, τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, να βγαίνουν στα κανάλια, να μιλάνε, να λένε κάτι και παλαιότεροι, έτσι, και άνθρωποι που λένε ότι είναι αντισυστημικοί, που δεν είναι αντισυστημικοί. Και πρώην πρωθυπουργοί και εκδότες, όλοι είναι μες στο καζάνι και βράζουν, που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις και μιλάνε και λένε, και από πράξεις τίποτα.
1: Εγώ την πρώτη πράξη την έκανα. Ελάτε να το πάρετε αν μπορείτε. Δεν θα σας δώσω αυτή τη χαρά. Να έρθω εγώ εκεί.
0: Καλά, εσείς το κάνατε τώρα για το διαβατήριο. Εγώ μιλάω εδώ πέρα να το κάνουν για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό.
1: Πώς, εμείς σαν απλοί πολίτες. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν αναφέρθηκα στους απλούς πολίτες. Αναφέρθηκα σε άτομα τα οποία είναι μέσα στο σύστημα, γνωρίζουν πολλά και δεν βγαίνουν να μιλήσουν.
1: Δεν ξέρω, τι ξέρουν. Ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ
0: δεν τι δεν ξέρουν τώρα, δεν ξέρει ο Σαμαράς, κύριε Παπαζήση, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Έχασε και το παιδί του.
0: Έχασε το παιδί του, εντάξει. Τον είπαμε συλληπιτήρια, κουράγιο και υπομονή. Πολλοί έχουν χάσει τα παιδιά του. Αυτό τι σχέση έχει με την πολιτική.
1: Όχι, ξέρει από τι το έχασε, λέω.
0: Από τι το έχασε.
1: Εγώ λέω ότι δεν πέθανε ψυχολογικά.
0: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να συζητήσω το πώς έφυγε από τη ζωή. Το θέμα μου είναι το ότι σαν πολιτικός δεν τοποθετείται και δεν αποκαλύπτει πράγματα τα οποία γνωρίζει. Μας λέει, δεν μπορεί δηλαδή, συγγνώμη λίγο, δεν μπορεί ο Σαμαράς να ρίξει την κυβέρνηση αν βγει να μιλήσει.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Γιατί δεν το κάνει, αυτό λέμε.
1: Δεν θα το κάνει, φίλε.
0: Δεν θα το κάνει ο ένας, δεν θα το κάνει ο άλλος, δεν το κάνει κανένας τίποτα. Καθόμαστε εμείς τρώμε να πούμε τα αγκούρι.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, εγώ αποκάλυψα με πρωτοσέλιδο άθρο σε ποια μασονική στο άνοιξε. Από μεγάλο μασόν του εξωτερικού που το αποκάλυψε. Τι θέλεις να σου πω τώρα παραπάνω.
0: Δηλαδή, πείτε μου για τις μασονικές τοές, αφού τα ξέρετε αυτά.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτικός μεγαλοσχήμων που να μην είναι εκεί μέσα.
0: Το πιστεύω εγώ ότι υπάρχουν, ναι.
1: Υπάρχουν, λέτε.
0: Και θεωρώ ότι πολλοί θέλουν να γίνουν μασόνοι και δεν τους δέχονται οι μασόνοι.
1: Σίγουρα πρέπει να πας να σε πάνε να σε προτείνουν τρεις.
0: Α, για πείτε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εξηγήστε μου, ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό. Εξηγήστε μου λοιπόν λίγο πώς μπορεί κάποιος να γίνει μασόνος.
1: Πρέπει πρώτον να σε προτείνουν, αυτοί σε παρακολουθούν. Πρέπει να έχεις συγκεκριμένη θέση στην οποία να θέλουν δικό τους άνθρωπο. Πρέπει να σε προτείνουν τρεις, να σε πλευρίσουν και να σε προτείνουν τρεις για να πας εκεί. Και να είσαι άνθρωπος ελαφριών ηθών, να πούμε. Να μην είσαι πολύ ευσεβής, πολύ πατριώτης και τέτοια. Δεν τους θέλουν αυτούς.
0: Ποιους θέλουν δηλαδή οι μασόνοι?
1: Αυτούς που ξέρουν ότι έχουν λίγο υπόπτου παρελθόν για να μπορούν να τους πιάσουν από εκεί πέρα που θέλουν αυτοί. Για να υποκύπτουν μετά και να τους κάνουν όλα τα θελήματα. Να μην έχουν και πίστη πολύ στο Θεό, δεν χρειάζεται για αυτούς.
0: Αλλά δεν είναι πιστή.
1: Τόσο πολύ την πατρίδα, ούτε αυτά τους χρειάζονται. Απλά να έχει μία θέση εκεί που θέλουν, για να τον ανεβάσουν και πιο πάνω, και να έχει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό θέλουν.
0: Και στην ουσία τι κάνουν όταν γίνονται μασόνοι? Πουλάνε την ψυχή τους στο διάολο και ακολουθούν οδηγίες και εντολές που τους δίνουν αυτοί εδώ πέρα ελευθεροτέκτονες.
1: Εγώ με έναν από αυτούς, όταν μίλησα, του λέω, πες μου ρε, σύλλο, πώς από τον τρίτο ακόμα βαθμό μπήκες μέσα σε φέρετρο, σε κάλυψαν με μαύρο πανί και λέγανε κάτι γύρω σου στα εβραϊκά. Πώς, αυτό δεν το κάνει ούτε ψυχανόμαλος. Όχι, λέει, είναι, λέει, θάβεται ο παλιός ο άνθρωπος και βγαίνει γεννιέται ο καινούριος. Να σε μοντζώσουμε ένα χέρι, είναι τα δυο μαζί, λέω. Αντιλαμβάνεσαι τώρα.
0: Και μετά πώς ανεβαίνει βαθμό?
1: Μετά έχουν άλλες ορκομοσίες, άλλες δοκιμασίες, πιο χειρότερες.
0: Δηλαδή?
1: Τι δηλαδή, να σου δώσω ένα κατάλληλο στον ή στον 1 ή στον 10ο βαθμό που πάνε 4 σπατιά από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις στο λαιμό του μειούμενου και τον αναγκάζουν με φρικτούς όρκους να πει ότι εάν κάτι από εδώ πέρα μέσα το πει έξω, ο ίδιος θα ζητήσει να ζητήσουν τα σπατιά στον αιμό του. Να τον σκοτώσουν τηλετουργικά. Τι θες να σας πω, υπάρχουν τα τυπικά τους. Διέρευσαν.
0: Και 33ο βαθμό είναι το ανώτερο που μπορούν να φτάσουνε.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται. Πατάνε τη κοινωνία κάτω. Προσεκτείς τον διάβολο και χιλιαδιό. Χιλιαδιό. Αυτή τα λένε, εγώ δεν τα λέω πια. Δεν έχουν ανάγκη.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά με αντάλλαγμα τι, πλούτο και δόξα.
1: Ναι, ακριβώς. Τι άλλο. Χρήμα και δόξα.
0: Αυτός είναι ο δρόμος που διαλέγουν λοιπόν όλοι αυτοί. Ξεπουλάνε την ψυχή τους για το χρήμα και τη δόξα.
1: Ας βγουν να βάλουν το χέρι πάνω στο Ευαγγέλιο και να πούν δεν είμαι μασόνος. Άντε να δούμε,
0: δεν μπορούνε, δεν τους επιτρέπεται να τα αρνηθούν δηλαδή.
1: Εγώ λέω, να βγουν να το κάνουν, δεν μπορούν. Άντε, ναι.
0: Για να το αρνηθούν πρέπει να πάρουν εντολή.
1: Όχι βέβαια. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να το αρνηθούν. Δεν χρειάζεται να πάρουν εντολή.
0: Δεν επιτρέπεται ή δεν μπορούν.
1: Δεν επιτρέπεται και δεν μπορούν οι ίδιοι. Εδώ κάποτε το είχε πει ο Ιωαννίνων εκείνος ο φοβερός ο επίσκοπος, πώς τον λέγανε, τον ξέχασα τώρα.
0: Ναι, τέλος πάντων, τι είπε.
1: Ναι, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας είπε, όποιος δεν είναι μασόνος λέει να σηκωθεί όρθιος και δεν σηκώθηκε κανένας.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Ο Φλωρίνης ο Καντιώτης. Το είχε ομολογήσει ο ίδιος και το έγραψε και συμβιβλίο του. Όποιος δεν είναι λέει να σηκωθεί όρθιος και δεν σηκώθηκε κανένας.
0: Εντάξει, φυσικά εγώ όλα αυτά τώρα δεν τα γνωρίζω και δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, αλλά θεωρώ το ότι έχετε κάποιες γνώσεις για όλα αυτά και έχετε κάνει και τις δικές σας έρευνες. Είστε και δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, κύριε Παπαζήση.
1: Πιάσαμε τα 30.
0: 30 χρόνια δημοσιογράφος έχετε κάνει τις έρευνές σας.
1: Από το 96.
0: Από το 96, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Από το 96.
1: Πιάσαμε τα 30 χρόνια.
0: Θα μπορούσα να σας ρωτήσω φυσικά και για όλες αυτές εδώ πέρα, για όλα αυτά τα τεκτονικά μέγαρα, για τις μασονικές στοές και για το τι κάνουν εκεί που μαζεύονται κάτι τετραγωνάκια κάτω στο πάτωμα, είδαμε κάτι τρέλες.
1: Έχει κάνει και εκπομπές, με κανείς και ο Καρδαβέλας. Εδώ προσέξτε τι έγινε εκεί σε εκείνο το πάνελ. Ήταν δύο οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι ήταν μασόνοι. Και εγώ αγαπητέ μου, τους διάβαζα τα βιβλία τα δικά τους. Να αφήστε εδώ, δεν θα πούμε εμείς τι λέμε, να πούμε τι λένε οι ίδιοι. Τι θεωρούν και εγώ. Και δεν μίλησε κανένας τους. Τον έως φόρο. Και δεν μίλησε κανένας, δεν τον ξέρει τίποτα. Κουβέντα. Ο τάδε μασόνος ο γράφης, το τάδε βιβλίο του στην τάδε σελίδα. Ορίστε. Και την έχω και φωτογραφία. Τι θες άλλο λέω τώρα. Δεν μπορούσαν να τα αρνηθούν και το βούλουσαν. Ότι κάντε θυσία στον έως φόρο και πιστεύετε εκεί. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα παραπάνω. Αφού το παραδέχονται οι μεγαλύτεροι από εσάς. Εσύ θα μου πεις ότι δεν είναι έτσι. Που τα βιβλία τους τα έχει την Ευαγγέλια.
0: Ναι, για ποιο λόγο όμως να θαυμάζουν τον νέο σφόρο.
1: Αλλιώς πώς θα ανοιγούν τα σκαλιά της κοινωνίας. Πόσοι τραγουδιστές βγήκαν και είπαν ότι είχαν κάνει συμφωνία με τον διάβολο. Δεν το ξέρετε αυτό όμως.
0: Εντάξει, αυτό το ακούω, ναι. Δεν είναι το θέμα από αυτό. Για ποιο λόγο τον νέο σφόρο, δηλαδή. Τι πειράζει. Αφού ούτως ή άλλως, από ό,τι καταλαβαίνω, τους τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί. Και τους έχουν εκεί πέρα πιασμένους. Τι ρόλο βαράει η πίστη σε όλο αυτό?
1: Μα όταν ένας άνθρωπος πιστεύει, δεν πέφτει στα δίκαια τους. Όταν πιστεύει στον Χριστό. Πραγματικά όμως να πιστεύει στον Χριστό. Όχι να έχεις άλλο στην ταυτότητα. Τώρα δεν είμαστε ούτε και στην ταυτότητα. Το αφαίρεσαν.
0: Δηλαδή λέτε ότι αν κάποιος ασπάζεται την νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης και αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορεί να συμβαδίσει με, με τους δικούς τους κανόνες?
1: Βέβαια.
0: Όχι.
1: Ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, που εξομολογείται, που κοινωνάει, που πάει στην εκκλησία, υπάρχει περίπτωση να πάει και να μπει σε φέρετρο και να βάλουν από πάνω μαύρο πανί και να διαβάζουν κάτι στα εβραϊκά που δεν ξέρουν τι λένε.
0: Μετά το 33ο βαθμό, τι υπάρχει, ξέρετε?
1: Τώρα είχα δει μια φορά μια συνέντευξη ενός στην Αμερική που λέει ότι υπάρχει μέχρι 90 βαθμοί, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή όχι.
0: Αλλά τώρα όλα αυτά που συζητάμε είναι θεωρητικά, να φανταστώ. Δεν υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα όλα αυτά.
1: Τι λέτε?
0: Α, υπάρχουν καταγεγραμμένα.
1: Είδατε, βεβαίως, αγαπητέ μου. Υπάρχουν και τα τυπικά τους, βγήκαν στον αέρα.
0: Α, βγήκαν και στον αέρα.
1: Πώς βέβαια. Ο ίδιος αποκάλυψε από εκπομπές. Και από άρθρα.
0: Τρελό πράγμα.
1: Μόνο. Μόνο. Θα σας σιγούρευα, αν μπορείτε να το βρείτε, γιατί εξαντλήθηκε, ένα βιβλίο που λέγεται «Ολόκληρη αλήθεια για τη μασονία».
0: Να μου το στείλετε.
1: Θα κανονίσω.
0: Θα κανονίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαζήση.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να μας έχει καλά ο Θεός όλους.
0: Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση. Εδώ πέρα πράγματα και θάματα μαθαίνουμε. Εδώ κάποιοι ακροατές λένε, τι να θέλουνε, λέει, εσάς του βουγκαρίζετε και φωνάζετε. Θέλουνε, λέει, φωτισμένα μυαλά, γιατρούς, δικαστές, αρχιεπισκόπους, στρατιωτικούς, λέει, ανθρώπους από σώματα ασφαλείας. Όχι, φίλε μου, δεν έχει σχέση με μυαλά. Δεν έχει σχέση με φωτισμένα μυαλά. Έχει σχέση με θέσεις εξουσίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι μασόνοι θέλουν αυτούς που είναι στις θέσεις εξουσίας. Σου λέει, αυτός έχει εξουσία. Μπορεί να μας βοηθήσει. Τι να τον κάνουμε τον άλλον που γκαρίζει, που κάνει, που δεν θέλουμε να έχουμε επαφή, αλλά σου εξηγώ το ότι αυτός είναι ο στόχος. Τα πρόσωπα στις θέσεις εξουσίας. Και τα πρόσωπα που ασκούν ένα επάγγελμα το οποίο επηρεάζει την κοινή γνώμη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προσελκύουν. Μακριά από μας! Όλη αυτή η κατάσταση, δεν μπορώ, νομίζω ότι είναι άρρωστο αυτό. Εγώ στο μυαλό μου το έχω κάπως σαν αρρώστια, δηλαδή δεν θεωρώ ότι εγκλωβίζονται χωρίς λόγο. Εγκλωβίζουν την ψυχούλα τους. Ελάτε καμιά μέρα στο χωριό, ρε! Να σας πάω καμιά βόλτα να πάρετε καθαρό οξυγόνο. Σας έχουνε τρελάνει με τη δόξα και το χρήμα. Ναι, και πρόσωπα από μεγάλες επιχειρήσεις, βέβαια, και εφοπλιστές και επιχειρηματίες μεγάλους και αυτούς που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, με το φαγητό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Νετολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο, καλό μεσημέρι. Με Τζίμι Πανούση θα κλείσουμε. Βάλε Τζιμάρα. Τζιμάρα Πανούση βάλε. Δώστο να, δώστο να.

0: Δες και μία
1: με το ψυχολόγο
0: στραβάδια απολύομαι.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίβης. Με άρωμα εκλογών και τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση ξεκινάει αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγυήσεις ελευθερίας και ισονομίας. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με εχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ειδικεύεστε στην καταστροφή της χώρας, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στη Ρωσία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. 5 χρόνια κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με τον πόλεμο στη Ρωσία για χάρη του Ζελένσκι και τώρα κάνετε κολοτούμπα, είπε χαρακτηριστικά. Αποκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα θεριστή της Μακεδονίας, ενώ εξαπέλυσε επίθεση τον Νίκο Ανδρουλάκη για το 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες του και το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ερωτηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν συμβαδίζει με όσα αποκαλύπτονται, πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη Ryanair και νέο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη καθώς αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης σε σχέση και ψηφορέων του τουρισμού. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση της από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, καθώς το πρώτο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ένας ακόμα ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη Αττικής. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια αγορά ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη συνάντησή τους, ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή ροή ενέργειας και η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές. Ενώ παραμένει τεταμένο το κλίμα στη Μέση Ανατολή, συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα $106 το βαρέλι. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Ακόμη και αν το Ορμούζ άνοιγε αύριο, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Παρασκευή, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται. Φυσιολογικές θα είναι για την εποχή οι θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν ως και 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα, με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, να σχολιάσουμε το τι έγινε χτες, αλλά και τι περιμένουμε να γίνει την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο αν θέλετε, όπου τελειώνει το πρωτάθλημα, τελειώνουν τα play-off του πρωταθλήματος της Super League και αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την τελευταία αγωνιστική, γιατί σε αυτή την αγωνιστική θα κριθεί ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα είναι σκληρές δύο μάχες. Ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει και κλεισμένο το θυρών στην Λεωφόρο, οριστικά και αμετάκλητα σήμερα. Αποφασίστηκε ότι το μάτς θα γίνει και κλεισμένο το θυρών με τον Παναθηναϊκό. Και από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός πάει να παίξει στην Φιλαδέλφια με αντίπαλο την ΑΕΚ, η οποία χτες σκύλιασε στο γήπεδο της Τούμπας και καλά έκανε. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό, αλλά σκύλιασε πραγματικά. Μακάρι να σκυλιάσει και την Κυριακή με τον κουμπάρο του Ηλιόπουλου, τον Μαρινάκη, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Να δούμε μια ΑΕΚ η οποία θα είναι πρωταθλήτρια, να κάνει μια καλή εμφάνιση στην Φιέστα την οποία ετοιμάζει απέναντι στον Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μαρινάκη, που θέλει οπωσδήποτε τη νίκη, γιατί και ισοπαλία ακόμη να φέρει ο Ολυμπιακός. Εάν ο ΠΑΟΚ κερδίσει στη Λεωφόρο, τότε ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση. Ακόμη βέβαια και σε περίπτωση ήττας του ΠΑΟΚ, ήττας του Ολυμπιακού συγγνώμη, αν ο ΠΑΟΚ φέρει ακόμη και ισοπαλία, θα πάρει και αυτός την, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια, όχι, συγγνώμη, μόνο νίκη θέλει ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, εάν φέρει ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ με τη νίκη του τον καβατζάρει. Η μόνη περίπτωση ο Ολυμπιακός να καταλαβαίνετε να πάρει αυτός δεύτερη θέση, θα πάει να κερδίσει μέσα στη Φιλαδέλφια. Εάν κερδίσει μέσα στη Φιλαδέλφια, τα πράγματα θα είναι μετά πολύ διαφορετικά και θα τα σχολιάζουμε αλλιώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι το μάτς θα γίνει χωρίς φιλάδους του Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ βέβαια με τους φιλάδους του Παναθηναϊκού που είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση της ομάδας τους, είναι γεγονός αυτό. Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ κατά την προσωπική μου εκτίμηση, γιατί και επειδή και τον προπονητή αυτοί θα διώξουν, τον Μπενίτεθ, αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Το ξέρει ο Μπενίτεθ ότι θα φύγει, αλλά δεν τον πολύ ενδιαφέρει το μάτς. Είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει να κάνει ένα διπλό εκεί μέσα και να περιμένει να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακού. Τώρα, αν είσαι ΑΕΚ και κάνεις φιέστα και παίζεις με τον αντίπαλό σου, για τον οποίο έχει μιλήσει ο Ηλιόπουλος, ο Βέγκα, και έλεγε με την κοτσίδα και έλεγε προχτές ότι η ΑΕΚ που παίζει στα ίσια και αυτά και τα άλλα που γίνονται και δεν γίνονται και όλα τα σχετικά, εννοούσε και τον Ολυμπιακό προφανώς, εννοούσε και έρχεται και ευθείες βολές στην ΕΠΟ. Η ΕΠΟ όμως είναι στη διαιτησία και είσαι πρωταθλητής, κύριε Ηλιόπουλε, και μάλιστα με ψιλοεγκλήματα. Θα σας πω και κάτι άλλο διαφορετικό. Χτες το παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ρε παιδιά, πώς το είδατε δεν ξέρω, εγώ έβλεπα τον ΠΑΟΚ βέβαια την ίδια ώρα, αλλά μετά φρόντισα να δω εκτεταμένα στιγμιότυπα του αγώνα και είδα τον γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός. Πόσα φάουλ επιθετικά γίνανε σε αυτό το γκολ, μπορείτε να μου πείτε? Πόσα φάουλ επιθετικά, άντε δεν είναι το χέρι του Μαρτίνς. Μετά στη συνέχεια που τον παίρνει παραμάζωμα ο παίκτη του Ολυμπιακού, τον παίκτη του Παναθηναϊκού και φτάνει μπάλα στο Ροντινέγκη, κάνει τον γκολ. Μιλάμε δηλαδή, πρέπει να έγιναν τρία φάουλ, το ένα πίσω από το άλλο, και ο διαιτητής είπε παίζεται γκολ και ο βαρίστας άλλο λαμόγιο είπε και αυτό γκολ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Θα τρελαθούμε τελείως? Κανονικά έπρεπε να μην μετρήσει αυτό το γκολ του Ολυμπιακού στο χθεσινό παιχνίδι. Έπρεπε να μην μετρήσει. Και όμως μέτρησε. Και με αυτό το γκολ ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0. Και έχει αυτή τη στιγμή ένα σχετικό προβάδισμα έναντι του ΠΑΟΚ 2 βαθμών αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική. Θέλω επίσης να επισημάνω κάτι, ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχουν δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες. Ο ένας είναι μεγάλος τερματοφύλακας και λέγεται Παυλένκα. Πάλι έπιασε χθες το παλικάρι. Μπράβο, γερός να είναι. Και ίσως, εγώ δεν λέω, δεν μειώνω, προσέξτε, δεν θέλω να μειώσω σε καμία περίπτωση την προσφορά του Τσιφτσί. Για μένα ο Τσιφτσίς έκανε φοβερά παιχνίδια. Έκανε φοβερά παιχνίδια ο Τσιφτσίς. Έκανε και λάθη, αλλά έκανε και φοβερά παιχνίδια. Για μένα προσωπικά ο άλλος πραγματικά είναι μια
πολύ μεγάλη περίπτωση τερματοφύλακα. Άλλωστε έπαιζε 8 χρόνια στην Bundesliga. Δεν είναι τυχαίος τερματοφύλακας. Του χρόνου θα είναι στον ΠΑΟΚ, θυμίζω σε όλους. Θα είναι και ο Τσιφτσής. Άρα το δίδυμο αυτό των τερματοφυλάκων θα παραμείνει. Και τρίτος ο Μοναστηρλής. Αυτό είναι το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Να έχει δύο πρωτοκλασσάτους και ένα πιτσιρικά, ο οποίος όμως θα πρέπει να του δοθούν και περισσότερες ευκαιρίες. Ίσως στο κύπελο ευκαιρίες κάποιες, γιατί στο κύπελο όταν παίζει στην αρχή κάποια παιχνίδια ψιλοεύκολα. Καλό θα είναι να παίζει ο Μοναστηρλής, να πάρει και αυτός κάποια παιχνίδια, γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε δεν θα παίζει με τον ΠΑΟΚ Β, φυσιολογικά, ο οποίος ΠΑΟΚ Β θα πάρει μέρος κανονικά στο πρωτάθλημα της Super League 2, αλλά θα είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα του χρόνου της Super League 2. Και λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να ανεβάσει την ΚΑΠΑ 19 του στην Super League 2 και να πάρουν αυτά τα παιδιά τις εμπειρίες, γιατί μιλάμε για πρωτάθλημα πανελλαδικό της Super League 2, όπου θα παίζεις, ας πούμε, ξέρω, να κατεβαίνεις στην Κρήτη για να παίξεις από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όπως τώρα που ήταν ένα πρωτάθλημα 10 ομάδων, να είχαμε να λέγαμε βοράς, νότος και σφύρα τη λήξη να φύγουμε. Εδώ μιλάμε για πρωτάθλημα το οποίο είναι δυνατό και θα το δείτε του χρόνου. Το πρωτάθλημα του Super League 2 θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα θα είναι, πιστεύω προσωπικά. Έτσι λοιπόν θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ να παίξουν, βέβαια με κάποιους έμπειρους μαζί, έτσι, όχι όλοι 19χρονοι και 20χρονοι, αλλά κάποιοι πιο έμπειροι, θα είναι 25άριδες, θα είναι και 22άριδες, θα είναι και λίγο μεγαλύτεροι, θα είναι και αυτοί που παίξαν στον ΠΑΟΚ Β, κάποιοι από αυτούς, ο Μπαταούλας κλπ, που είναι στο προθάλαμο της πρώτης ομάδος, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πατήσει πάνω σε αυτά τα παιδιά και να βγουν οι αυριανοί Κωνσταντέλιες και Κουλιαράκηδες. Αυτό από εκεί, από αυτή την ομάδα την συγκεκριμένη. Ο Παυλένκα όμως, για τον οποίο ξεκίνησα, είναι μεγάλος τερματοφύλακας, παιδιά. Είναι κορυφαίος επαγγελματίας, απίστευτος επαγγελματίας. Το γκολ δεν φταίει που έφαγε από το Γιώβιτς, αλλά κατά τα άλλα έπιασε πάλι ο άνθρωπος τα ντερά του. Και προσωπικά πιστεύω ότι ο Παυλένκα είναι μια μεγάλη υπόθεση για τον δικέφαλο του Βορρά. Πολύ μεγάλη υπόθεση.

Ζητώ συγγνώμη, απλώς πήρα και μια πληροφορία την οποία ήθελα να μάθω. Θα σας την πω. Λοιπόν, αυτή η πληροφορία έχει να κάνει με τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ και δίνω την είδηση ότι ο Κοσέλεφ έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι, θα αναλάβει το οργανωτικό του ΠΑΟΚ. Και η πληροφορία την οποία δίνω η δεύτερη είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και αθλητικό διευθυντή. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σύντομα και αθλητικό διευθυντή. Είναι η επόμενη κίνηση την οποία κάνει η διοίκηση Σαββίδη. Επαναλαμβάνω, ο Κοσέλεφ, ο οποίος ήρθε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ εδώ στην Τούμπα, θα είναι συνεργάτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα αναλάβει έναν ρόλο κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε ο Μάκης Γκαγκάτσης, όχι 100% αυτό, αλλά κάτι αντίστοιχο με αυτό, οργανωτικό πάντως, και θα οργανώσει και το μάρκετινγκ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και πολλά πράγματα ακόμη μέσα στον ΠΑΟΚ, κυρίως οργανωτικά όμως θέματα, και παράλληλα θα υπάρξει συνεργασία και με τον με αθλητικό διευθυντή. Δεν μπορώ να ξέρω όνομα αυτή τη στιγμή. Πάντως η απόφαση έχει πάρθει από τον Ιβάν Σαββίδη και αθλητικός διευθυντής λοιπόν θα είναι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία την οποία πήρα τώρα από τηλεφώνημα, γιατί το ψάχνα από το πρωί και είναι τελεσίδικο αυτό. Από Δευτέρα θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ σίγουρα, ανεξαρτήτως, έτσι, ανεξαρτήτως τελικής έκβασης. Ανεξαρτήτως τελικής έκβασης. Και εννοώ δηλαδή αν θα βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ ή αν θα βγει τρίτος για να παίξει στα προκριματικά του Europa League. Όποια και να είναι η έκβαση, αυτές οι αποφάσεις έχουν πάρθει για την οργάνωση του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Τώρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει, θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, μία είδηση σημερινή.

Σένα, Eugenio Senna, στο παρελθόν είχε εργαστεί ως πρώτος προπονητής στην Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης και στην Κύπρο με τον ποδοσφαιρικό όμιλο Ξυλοτύμβου, όπως ονομάζεται. Ξυλοτύμβου, έτσι λέγεται η ομάδα. Δηλαδή, σαν εκεί βέβαια ήταν πιο τα πράγματα διαφορετικά. Εδώ θα πάει βοηθός του κυρίου Ματσάρη, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος ο Σένα που έρχεται δούλεψε και στη σκοτσέζικη Livingston, όπου είχε πολυδιάστατο ρόλο ως βοηθός προπονητή, αναλυτής αγώνων και επικεφαλής του σκάουτινγκ και με εμπειρία στις ακαδημίες της Γιουβέντους. Επίσης πληροφορούμε ότι ο προπονητής του Ηρακλείου Ματσάρη με δικιά του ευθύνη θα κάνει 10 μεταγραφές. 10 μεταγραφές, φετινές μεταγραφές του Ηρακλή θα γίνουν με την παρέμβαση του προπονητή. Δηλαδή ο προπονητής θα πει θέλω 1, 2, 3, 4, 5, 10, αυτούς θέλω. Ανάλογα βέβαια και με το μπάτζετ το οποίο δίνει ο πρόεδρος της ΠΑΕ Πότη Ηρακλής, Φούρνη Βενέτη όπως ονομάζεται, ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Στον Άρη ανεβαίνει στην εκτίμηση όλων ο Γρηγορίου και ανεβαίνει γιατί η ομάδα του Άρη σοβαρεύτηκε, παίζει καλά, σημάζεψε τα πράγματα. Όπως φαίνεται τουλάχιστον ο Γρηγορίου είναι από τους προπονητές που είναι μεθοδικός. Έβγαλε παίχτες από την Ναφθαλήνη στην κυριολεξία όπως ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε, θα έλεγα και ο Γιαννιώτας. Τους έβαλε να παίξουν και τον δικαίωσαν αυτοί οι παίχτες και από ό,τι φαίνεται ο Γρηγορίου κερδίζει στην κούρσα κάποιους άλλους από την Ελλάδα. Αν δηλαδή ο Άρης είναι να πάρει Έλληνα προπονητή, το πρώτο όνομα είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Τα προβλήματα για τον Άρη συνεχίζονται όμως. Με Σούντμπεργκ και Πέρεθ ασχολείται πλέον το ιατρικό team του Άρη και όπως τουλάχιστον δείχνουν δεν θα παίξουν στο παιχνίδι της Κυριακής με το Λεβαδιακό 5 ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επίσης και ο Φαμπιάνο έκανε και αυτός θεραπεία και αυτός δεν θα παίξει. Ο Απόλλων Καλαμαριάς στη Super League 2 κέρδισε την άνοδο με την ισοπαλία χτες στην Ελασσόνα, 0-0 έφερε. Σήμερα αυτή την ώρα παίζει ο Πανθρακικός ένα παιχνίδι χωρίς σημασία με τον Εθνικό Κατερίνης. Έχει βγει και ο Πανθρακικός, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς πανηγύρισε την άνοδο, όχι έξαλλα, αλλά τέλος πάντων όσοι ήταν στην Ελασσόνα πανηγύρισαν. Και υπάρχει ένα μήνυμα του κυρίου Φώτη Μπαλτίδη, του Προέδρου του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος λέει: θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, προπονητικό team, το προσωπικό της ομάδας, συνεργάτες μου, όλους τους φιλάθλους της ομάδας, το κλάμπ Ροζονέρι, το διοικητικό προσωπικό, τους φίλους μου που ήταν δίπλα μου αυτά τα 3 χρόνια, την οικογένειά μου, τον πατέρα μου που με συμβούλευε και που με έκανε Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όλους αυτούς με ανέχτηκαν τόσα χρόνια. Ήρθε η ώρα της ξεκούρασης. Ανεβήκαμε. Ο πρόεδρος του Μούγουσου Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μπράβο στον Απόλλωνα Καλαμαριάς για την άνοδο. Τον περιμένουμε και στη Super League 1 την μεθεπόμενη χρονιά, γιατί θέλουμε 4 ομάδες στη Super League 1. Σήμερα το βράδυ, σήμερα το απόγευμα, μπάσκετ στην Αθήνα, στην Sunel Arena, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να φύγει νικητής από τα Λιώσια. Η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή έχει φάει ένα πατατράκ μετά την ήττα την οποία υπέστη από την Ρήτας και βεβαίως αυτή η ήττα ήταν πάρα πολύ άσχημη, γιατί η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 15-16 πόντους στον τελικό του Champions League, του μπάσκετ, του Basketball Champions League, και ψυχολογικά η ΑΕΚ δεν είναι στην καλή κατάσταση, δεν υπάρχει από ό,τι λένε ενδιαφέρον κλπ. Θα φανεί σήμερα το βράδυ όμως, όπου η ΑΕΚ παίζει το παιχνίδι αυτό με τον Άρη. Ο Άρης πάει εκεί για να κερδίσει και πάει για να παίξει για τις θέσεις 1-4. Πάει να κάνει δηλαδή το break ο Άρης, αν μπορεί, από τη σημερινή πρώτη ημέρα αυτής της μάχης για την πρόκριση στο 1-4. ΑΕΚ Άρης είναι το ζευγάρι και θα δούμε σήμερα το βράδυ τι ακριβώς θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι που αρχίζει στις 7 η ώρα Ελλάδος και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport, όπως ξέρετε. ΑΕΚ Άρης λοιπόν 7 η ώρα, ΕΡΤ 2 Sport, μπορείτε να δείτε το παιχνίδι.
Και έχουμε τη χθεσινή πραγματικά ήττα, ντροπή θα έλεγα εγώ, του Παναθηναϊκού, με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην κατηγορία, με τα εκατομμύρια, τα οποία 40 εκατομμύρια περίπου που έχει επενδύσει ο Γιαννακόπουλος στο Παναθηναϊκό, που δεν κατάφερε να κερδίσει το πέμπτο παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο, ενώ είχε πάρει τα δύο μάτς ο Παναθηναϊκός με τη Μάλαγα, ήρθε στη

0: στην Αθήνα. Του πήρε τα δύο παιχνίδια και πήγαν να παίξουν το πέμπτο μάτς σε ένα καταπληκτικό γήπεδο, πραγματικά. Και σε αυτό το πέμπτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος στην κυριολεξία. Βέβαια και οι διαιτητές, να πω την αλήθεια, έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι, για τους οποίους διαιτητές ο Άταμαν, ο χειρότερος προπονητής που έχει περάσει τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, και απορώ πως τον κρατάει ακόμα ο Γιαννακόπουλος, αν δεν τον έχει διώξει τώρα, να κρατήσει τον βοηθό του για τα play-off του πρωταθλήματος. Θέλει να πάρει το πρωτάθλημα ο Γιαννακόπουλος, αλλά ο άλλος, ο Ολυμπιακός, είναι πολύ καλύτερος σαν ομάδα και είναι πολύ πιο καλά ψυχολογικά. Ποια είναι η πλάκα τώρα? Ο Ολυμπιακός κέρδισε την πρόκριση μαζί με τη Ρεάλ και τη Φενέρ και τώρα βέβαια την ισπανική ομάδα στο Final Four, το οποίο θα γίνει πού? Στο ΆΚΑ, στο γήπεδο δηλαδή το οποίο χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός και το οποίο είναι πράσινο το γήπεδο. Σκέφτεστε εκεί μέσα να πάρει ο Ολυμπιακός την κούπα? Τι θα γίνει για την Ευρωλίγκα? Θα είναι απίστευτο αυτό το σοκ το οποίο θα πάθουν οι Παναθηναϊκοί μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο παίρνει 20.000 κόσμο. Θα μου πεις και ο Ολυμπιακός στο Conference League πήρε την κούπα μέσα στην Φιλαδέλφια, στο ποδόσφαιρο, και ήταν ήττα για τους οπαδούς της ΑΕΚ. Οπαδικά μιλώντας, αυτά έτσι είναι. Αν το δεις χωρίς παροπίδες, καμία σχέση δεν έχει τώρα με το άλλο. Είναι μια ελληνική ομάδα η οποία κάνει έναν αγώνα στην Ευρώπη και παίζει σε ένα ελληνικό γήπεδο. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Να γκρεμιστεί το γήπεδο για να μην παίξει ο Ολυμπιακός στο Final Four και να μην το πάρει? Μακάρι να το πάρει. Να το πούμε διαφορετικά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μια ελληνική ομάδα, καλό θα είναι να γίνονται διακρίσεις. Εμείς στενοχωρηθήκαμε που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το Europe Cup. Έπρεπε να το πάρει ο ΠΑΟΚ το Europe Cup φέτος. Και πέρσι, αλλά και φέτος ειδικά. Και ο ΠΑΟΚ έκανε την προσπάθειά του, δεν τα κατάφερε. Ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ περιμέναμε να είναι πολύ διαφορετικός, δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να πάρει για δεύτερη χρονιά το Europe Cup. Του χρόνου θα παίξει στο Euro Cup. Και εκεί στο Euro Cup ίσως να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θέλω να πω κάτι για τους διαιτητές, επειδή ξεκίνησα να λέω για τους οποίους ο Αταμάν έκανε και σχόλιο πριν το παιχνίδι και λέει ότι έχουμε πολύ καλούς διαιτητές, 50, θα είναι πάρα πολύ καλά όλα τα πάντα. Ότι ο Ναν δεν πήρε ούτε ένα φάουλ. Ρε Αταμάν, δεν πάει να κάνεις καμιά άλλη δουλειά στην πατρίδα σου, στην Τουρκία, και να αφήσεις να έρθει κανένας σοβαρός προπονητής στον Παναθηναϊκό? Μιλάς συνέχεια για την Τουρκία, για την Ελλάδα και το ένα και το άλλο. Άσε μας τώρα. Και ξαφνικά θυμήθηκες να κράξεις το σόρτς στις δηλώσεις σου και λες θα βάλω τον Τολιόπουλο, τον οποίο έχεις ξεχασμένο. Ποιος ήθελε να φύγει το Γενάρη, μας δουλεύεις? Δεν ξέρεις σου γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρεις σου γίνεται. Είναι ο πιο άσχετος προπονητής που μπορούσε να έρθει ποτέ. Μόνο λεζάντα, φρουφρού και δημόσιες σχέσεις και μέσα στα αποδυτήρια και να είχαμε να λέγαμε. Και τον κρατάει ο Γιαννακόπουλος ακόμα. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει αύριο Παρασκευή, έχει μάτς 7 η ώρα με τη Μύκονο στο ΆΚΑ για το πρωτάθλημα. Πρέπει να παίξει και αυτά τα παιχνίδια για να πάει και αυτός. Να προχωρήσει και αυτός να πάει τετράδα, έτσι. Εντάξει, δεν θα είναι δύσκολη η αποστολή του, αλλά παρόλα αυτά θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα τα πούμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Η ώρα είναι 4:36. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Καλά και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, 4 με 6 το απόγευμα. Το μάτς του Άρη με την ΑΕΚ σήμερα είναι 7 η ώρα. Δεν ξέρω αν το είπα προηγουμένως, νομίζω δεν το είπα. Και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Έτσι, ΑΕΚ Άρη στο μπάσκετ, 7 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Μπορείτε να συντονιστείτε. Θυμίζω ότι ο Άρης πρέπει να περάσει. Εδώ τώρα δεν είναι βαθμολογία, είναι νίκες σε αυτή την όλη ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έδωσα εγώ έτσι ένα στίγμα του τι ακριβώς έχει γίνει κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, όμως υπάρχει και η συνέχεια και βέβαια θα πάμε τώρα να μάθουμε τη συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, αφού πρώτα σας αναφέρω ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη μεταγραφή, μάλλον οριστικοποίησε και τυπικά τη μεταγραφή του Νάσου Μπαζίνα από την Πάτρα στον ΠΑΟΚ έως το 2030. Ο Μπαζίνας είναι ένα ταλεντάρα από την Πάτρα, 2003 γεννηθής, 23 ετών, 1,94 ύψος, playmaker, παίζει από τα τμήματα υποδομής του Πρωτέα Πάτρας, από το Λιόλιο δηλαδή τον πήρε. Πήρε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων το 19, από τα 15 είναι στην πρώτη ομάδα του Προμηθέα, έκανε ντεμπού το 19-20, έχει ήδη 120 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 55 παιχνίδια στην Ευρώπη, 7,1 πόντους φέτος στο πρωτάθλημα, 2,3 rebound, 4,5 assist. Θεωρείται μεγάλο ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ, βέβαια 23 ετών, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι μπορεί το παλικάρι αυτό, γιατί και στο BCL που έπαιξε είχε 6,9 πόντους, 2 rebound και 3,3 assist κατά μέσο όρο. Διεθνής με την Εθνική Ανδρών. Από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες πέρασε και το 2023 πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Under 20. Αυτή είναι μια μεταγραφή του ΠΑΟΚ σήμερα που ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά μετά τον Grand που ανακοίνωσε χθες. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με τον Στέλιο Στεριάδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Να πούμε βέβαια σε 2-3 στοιχεία για χθες, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, στο οποίο πήρε την ισοπαλία. Δεν είναι αποτέλεσμα που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να γίνει τίποτα, έτσι πως είναι η κατάσταση σήμερα. Και θέλω να μου πεις λίγο 2-3 πραγματάκια, γιατί εγώ διαπίστωσα, ας πούμε, ότι στο κέντρο ο ΠΑΟΚ πραγματικά νοσεί, θα έλεγα. Ο ΜΕΙΤΕ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περπατήσει το παιδί. Το βλέπω δηλαδή, ενώ ήταν ο ΜΕΙΤΕ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ήταν φανταστικός. Τώρα δεν μπορεί να περπατήσει. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, Στέλιο? Δώσε μας λίγο 2-3 στοιχεία.
1: Ο ΜΕΙΤΕ. Προφανώς και παίζει, να το πω έτσι, μέσα εισαγωγικά με μηχανική υποστήριξη. Ταυτόχρονα ο Σντοεφ, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω το ρεπορτάζ, στο μάτι με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο έπαιξε με 4 ενέσεις. Μπήκε αλλαγή. Έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς ο Σντοεφ. Και αυτός παίζει οριακά, όπως και ο ΜΕΙΤΕ παίζει οριακά, όπως και ο Μιχαηλίδη παίζει οριακά με ενοχλήσεις. Αν παρατηρήσεις τον Μιχαηλίδη σχεδόν σε κάθε φάση ή φάση παραφάση και έναν το γονατό του, Μιχαηλίδης.
0: Ναι, και αυτός έχει θέμα, βέβαια.
1: Οπότε είναι μια εικόνα αναμενόμενη για τον ΠΑΟΚ, με κάποιους πολύ φορτωμένους παίκτες με πολλά λεπτά, όπως ο Μπάμπα για παράδειγμα, που παίξε πάρα πολύ. Από τη στιγμή που ο προπονητής έχει αποφασίσει ότι δεν εμπιστεύεται τον Τέιλορ στο αριστερό άκρο, δεν εμπιστεύεται τον Μπιάνκο, από τη στιγμή που πάει ο τραυματίας Καμαρά, ή χθες δεν έπαιζε ο Ζαφύρης. Αλλά γενικότερα η εικόνα του ΠΑΟΚ οφείλεται κυρίως σε υπερφόρτωση σημαντικών ποδοσφαιριστών με πολλά λεπτά συμμετοχής παραπάνω από όσο θα άντεχαν να παίξουν. Η εικόνα του ΠΑΟΚ χθες, και πάλι ένα πρώτο ημίχρονο πεταμένο, θα μπορούσε να προηγηθεί και πάλι ο ΠΑΟΚ, χάρη στον τερματοφύλακά του παραμένει στο παιχνίδι, χάρη στον Παβλένκα. Δεν μπορούσε να βγάλει και το πλάσια του Γιώβιτς, αλλά βρήκε τον τρόπο να σκοράρει ένα γκολ με τον Μύθο. Θα μπορούσε βέβαια στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, πριν γίνει το 0-1, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ανοίξει το σκορ, έχασε κάποιες ευκαιρίες να προηγηθεί με κάποια τσαπατσουλιά, θα το έλεγα, στην τελική προσπάθεια. Και βρήκε τον γκολ του Μύθο στο τέλος.
0: Έβγαλε και ένα ο Μπρινιόλι του Ζίβκοβιτς, πολύ δυνατό.
1: Ναι, στο 0-0 αυτή ήταν η πιο μεγάλη ευκαιρία. Θα μπορούσε ο Γιωγουμάκης στο τέλος να κάνει το 2-1, δεν βρήκε καλά την μπάλα όπως θα ήθελε. Νομίζω ότι είναι δίκαιο αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε και να έχει χάσει ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε και να κερδίσει. Τελικά η ισοπαλία, που σημαίνει ότι η τελευταία αγωνιστική δεν του αρκεί μόνο να κερδίσει ο ίδιος, καθώς θέλει και από την ΑΕΚ να μην χάσει από τον Ολυμπιακό. Πλέον δεν εξαρτώνται όλα από τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην άδεια λεωφόρο. Αλλά νομίζω ότι ο προβληματισμός δεν έχει να κάνει, Νίκο, με το τι θα γίνει στη Φιλαδέλφεια. Ο προβληματισμός και το ερωτηματικό είναι αν μπορεί αυτός ο ΠΑΟΚ να κερδίσει αυτόν τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο προβληματισμός δεν έχει να κάνει με τι θα γίνει στη Φιλαδέλφεια. Το ζήτημα είναι αν μπορεί ο ΠΑΟΚ με αυτή την εικόνα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Και ο Παναθηναϊκός βέβαια, από ό,τι διάβαζα και γιατί χθες ήταν ταυτόχρονα τα μάτια και δεν μπορούσα να τα δω. Και του Παναθηναϊκού διάβαζα ότι δεν έκανε τελική σε τέρμα χθες στο Φάβιο.
0: Τίποτα.
1: Και ο Παναθηναϊκός προφανώς είναι σε μια κατάσταση όχι τόσο καλή. Αλλά ακόμα και έτσι ούτε ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Το ερώτημα δεν είναι τι θα κάνει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Το ερώτημα είναι αν ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κερδίσει την άδεια λεωφόρο τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, τώρα άμα δεν μπορεί να κερδίσει αύριο τον την Κυριακή του Παναθηναϊκού με αυτή την κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός, θα τον κερδίσει ποτέ, ρε φίλε.
1: Ο ΠΑΟΚ πάντως στην πρεμιέρα τον πλέον δεν τον κέρδισε την Τούμπα τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σωστά.
1: Η μοναδική ομάδα που έκανε ζημιά στον. Η μοναδική ομάδα που έκανε, κατάφερε πραγματικά να κάνει ζημιά Παναθηναϊκός είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί το 0-0 που έφερε στη λεωφόρο με την ΑΕΚ, νομίζω ότι πιο πολύ το επέλεξε ο Νίκολης να πάρει το 0-0.
0: Ναι. Δεν ήθελε να χάσει.
1: Γιατί έπαιζε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός από νωρίς.
0: Δεν ήθελε να χάσει, ναι.
1: Το 0-0 πιο πολύ νομίζω ότι το επιδίωξε να το πάρει η ΑΕΚ παρά το πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστά.
1: Οπότε το 0-0 της Τούμπας στην πρεμιέρα ήταν η μοναδική ζημιά που έκανε ο Παναθηναϊκός φέτος σε κάποια ομάδα στα play-off.
0: Ο ΠΑΟΚ και το μεταξύ έχει μια ήττα μόνο από την ΑΕΚ, έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει μια ήττα, ναι. Στα play-off έχει μόνο από την ΑΕΚ, ναι.
0: Μόνο από την ΑΕΚ, δεν έχει από άλλον, από άλλη ομάδα.
1: Αλλά και πάλι. Αν βάλουμε στην κουβέντα μας σε ένα γενικότερο πλαίσιο τον απολογισμό που έχει στα ντέρμπι φέτος γιατί ένα ντέρμπι είναι μόνο αυτό με τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ κόντρα στους δύο συνδιεκδικητές του πρωταθλήματος μέχρι την περασμένη Κυριακή είχε χάσει μόνο ένα παιχνίδι. Από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια στα πλαίσιο, δεν είχε χάσει άλλο ντέρμπι.
0: Ναι, και επίσης να σημειώσουμε και κάτι ακόμη, Στέλιο, ότι από πότε έχει να χάσει ο ΠΑΟΚ παιχνίδι, από το Φεβρουάριο νομίζω του 25, όχι Φεβρουάριο του 25 ή από τον, ναι, σωστά δεν το είπα.
1: Έχασε στο Βόλο την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.
0: Όχι, μιλάω για Τούμπα, για την Τούμπα.
1: Την Τούμπα έχασε τη Θέλτα, από τη Θέλτα 2-1.
0: Για Ελλάδα μιλάω. Για
1: ελληνικό... Ελλάδα από πέρσι, από τον περασμένο Νοέμβριο, το Νοέμβριο του 24.
0: Μπράβο, ναι. Ή Φεβρουάριο του 25.
1: Νοέμβριο του 24 ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-4.
0: Πρέπει να έχει χάσει από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ πρέπει να έχει χάσει το 25 Φεβρουάριο. Πέρσι από την ΑΕΚ εδώ μέσα δεν έχασε ο ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω ότι ήταν στο Παλία.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Πάντως πιστεύω ότι έχει να χάσει πολύ καιρό μες στην Τούμπα και το έσωσε και αυτό χτες με τον γκολ του Μύθου που είδε στο τέλος έβαλε Μύθου για κουμάκι μαζί. Με το που έβαλε Μύθου για κουμάκι μαζί με δύο φόρ δηλαδή, πίεσε πάρα πολύ την άμυνα της ΑΕΚ και εκεί κάπου τα χάσανε αυτοί και μπήκε τον γκολ και χάθηκε άλλη μια ευκαιρία στο 89 με τον Γιακουμάκη.
1: Θα μπορούσε να το πάρει το μάτς ο Γιακουμάκης.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μπορούσε και νωρίτερα πάω να χάνει και από τον πρώτο ημίχρονο κιόλας.
0: Συμφωνούμε. Λόγω Παυλένκα.
1: Ναι, ο Παυλένκα κράτησε τον πάγο τρίτο σε όλο παιχνίδι. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Για την Κυριακή τι γίνεται τώρα, τι βλέπεις.
1: Να δούμε τι θέμα αντιμετωπίζει ο Κένι που βγήκε στο ημίχρονο. Αν θα μπορεί να δώσει το παρόν, ο Ζαφίρης επιστρέφει από τιμωρία και επαναλαμβάνω ότι από τη στιγμή που ο Λουτσέσκου είναι ξεκάθαρο ότι δεν εμπιστεύεται κάποιους παίκτες, προφανώς θα πάει και ξανά με τους ίδιους και με τον Μπάμπα και με τον επιβαρημένο Μπάμπα και με τον επιβαρημένο Μιχαηλίδη και με τον επιβαρημένο Κετζιώρα και με τον Μεϊτέ που δεν μπορούσε να περπατήσει χθες μετά το παιχνίδι και με τον Ζίφκοβιτς και με τον Κουζατέλια. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Από τη στιγμή που έχουν περιθωριοποιηθεί κάποιοι παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι θα πάει με αυτούς μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτούς θα ποντάρει.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε αύριο, θα έχουμε ίσως πολλά περισσότερα να πούμε. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Να πω βεβαίως ότι αύριο έχουμε τελικό κυπέλου K19 στο Αγρίνιο. Αύριο Παρασκευή το απόγευμα. Πάω Κάρης και βγήκε ο διαιτητής του αγώνα. Θα είναι ο Δημήτρης Μόσχου από το Σύνδεσμο Λασιθίου. Βοηθεί ο Χρήστος Ψήλος από τη Λέσβο, ο Κλεπετσάνης από την Κόρυθο. Τέταρτος διαιτητής ο Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης από τη Δράμα. Με βοηθό ΒΑΡ του Βασίλη Φωτιά από την Μπέλα. Δηλαδή βάζει κανονικό team ο Λανουά, ο οποίος θα είναι παρατηρητής διαιτησίας σε αυτό το παιχνίδι. Τελικός κυπέλου K19, ΠΑΟ Κάρι στο Αγρίνιο, με 70 άτομα συν 10 για τον ΠΑΟ και 70 άτομα συν 10 για τον Άρη. Και συν 10 λέμε κάποιους ανθρώπους της ομάδας, γιατί τα 70 θα είναι οι γονείς και λοιπά των παιδιών. Με 80 άτομα η κάθε ομάδα. Αύριο επαναλαμβάνω εκεί. Πάμε στα θέματα του Ηρακλείου, όπου σήμερα είχαμε νέα είδηση αποχώρησης του κυρίου Μαραγκού, του Στέλιου Μαραγκού από τον Ηρακλή. Στην ομάδα του Ηρακλή έρχεται Ιταλός, ο Σένα, βοηθός του Μάτσαρη, του Ματσάρη. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο συνάδελφος ο Μάκης ο Ιωαννίδης από το Μάχη FM. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Για πες μας τώρα τι γίνεται με αυτή την όλη ιστορία. Φεύγουν κάποια στελέχη, έρχονται κάποια άλλα. Ο σχεδιασμός του Ματσάρη.
1: Καλά, δεν είναι. Όταν ξεκινά μια χρονιά, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Τώρα το συγκεκριμένο του Μαραγκού δεν είναι, εμπλέκεται στο θέμα του σχεδιασμού του Ματσάρη. Είναι μια παρέτηση, γιατί τουλάχιστον αυτό μεταφέρει και ο ίδιος. Όπως τουλάχιστον είχαμε και μια επικοινωνία και δεν έχει να κάνει με κάποια πράγματα. Προσωπική του λόγη, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα τα οποία τον απασχολούν δεν του επιτρέπει να συνεχίσει πλέον στην ομάδα του Ηρακλή για το Στέλιο του Μαραγκού. Να πούμε ότι αποστασιοποιημένος, όχι δεν είναι σωστή λέξη, παγωμένος αυτή τη στιγμή είναι και ο Γιώργος Δελιζήσης, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό δεν συμμετέχει στην ομάδα, γιατί όπως έχει ενημερωθεί, αν θα συνεχίσουν, θα συνεχίσουν το επόμενο διάστημα, δηλαδή από τα τέλη Ιουνίου και μετά. Οπότε όχι ότι χώρισαν οι δρόμοι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι παγωμένες οι σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν εμπλέκονται δηλαδή με κάποια εργασιακή σχέση ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει και κάποια δραστηριότητα αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Δελιζήσης στα κοινά του Ηρακλή. Τώρα όσο αφορά το Ματσάρι, το μόνο το οποίο είναι σίγουρο, τουλάχιστον αυτό βγήκε από τον ίδιο τον Ευγένιο Σένα, ο οποίος με ένα αποστάρισμα του ανέφερε ότι θα είναι στον Ηρακλή. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δουλέψει στις ακαδημίες της Γιουβέντους, κάποια στιγμή βρέθηκε στην Ελλάδα στην Κοζάνη και αργότερα το συναντήσαμε, δεν θυμάμαι τώρα καλά πως λέγεται, είναι και λίγο δύσκολο το όνομα, στην Κύπρο, στον Ξυλοτύρπο, κάπως έτσι είναι εν πάση περιπτώσει, και πλέον θα είναι μαζί του στην ομάδα του Ηρακλή, προφανώς μαζί του στο προπονητικό team.
0: Ξυλοτύμβος,
1: ναι.
0: Τι κατηγορία, δεν ξέρω, έπαιξε Α' Εθνική αυτό, έπαιξε πρώτη κατηγορία Κύπρου.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό τώρα προφανώς ήταν σε κάποιες ακαδημίες. Αυτό πρέπει να είναι ακαδημίες ή, εν πάση περιπτώσει, ακαδημίες μιας ομάδας μικρότερης κατηγορίας.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως ας πούμε και εδώ, ήταν στην ΑΕΠ Κοζάνης. Κοζάνη έπαιζε Γάμα Εθνική τότε, Τρίτη Εθνική.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε τώρα, είναι Ξυλοτύμβου, Κυπριακή, στη Λάρνακα είναι η ομάδα αυτή, μια που το είπες. Και γάμα κατηγορία είναι, περίμενε.
1: Πιθανώς, πρώτη κατηγορία δεν είναι σίγουρα.
0: Β' κατηγορία, τώρα 18, σήμερα παίζει Β' κατηγορία, Β' εθνική.
1: Οκ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο με τα γραφικό και λοιπά, όχι ακόμα, έτσι.
1: Με τα γραφικά θα περιμένουμε, άνοιξε πλέον για τα καλά η αγορά της. Κοίταξε, τώρα πως είναι ο Ηρακλής, έχεις πει πολλές φορές σε συζητήσεις για τον Ηρακλή ότι ο Ηρακλής θα κάνει 20 μεταγραφές. Αυτό και μόνο του τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Τώρα, 20 μεταγραφές όταν γίνονται, εμπλέκονται 40 μάνατζερ, θα έρχονται προτάσεις από παντού, γιατί ο Ηρακλής είναι μια παρθένα ομάδα εντός εισαγωγικών, γιατί χρειάζεται τόσους πολλούς παίχτες. Τόσους παίχτες δύσκολα θα δώσουν σε κάποια άλλη ομάδα, άρα ο Ηρακλής θα πέσει πάνω σε όλους τους μάνατζερ που θα θέλουν να αναφέρουν κάποιους παίχτες. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Ματσάρη, ο οποίος σαφώς και θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την αγορά της Ιταλίας, την οποία τη γνωρίζει καλά. Υπάρχουν αρκετοί μες στον Ηρακλή, οι οποίοι τρέχουν τα μεταγραφικά θέματα. Το σίγουρο είναι πλέον ότι από Δευτέρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται πιο επισταμμένες επαφές και πλέον δεν θα μιλάμε για ενδιαφέρον, αλλά ίσως θα μπουν και στη διαδικασία των προτάσεων, γιατί πλέον υπάρχει προπονητής και αυτή όλη η προεργασία που έγινε είτε άμεσα είτε έμεσα με τη συσσόρευση προτάσεων από ποδοσφαιριστές, για ποδοσφαιριστές, θα περάσουν πλέον από το μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει να σχηματίζει την ομάδα. Πάνω κάτω έτσι θα κινηθεί, αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Θεωρώ τώρα το επόμενο κομμάτι, το οποίο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, καθαρά και μόνο είναι το ποιοι παίκτες θα έρθουν. Έχω την αίσθηση, τώρα προτρέχουμε, αλλά okay, από τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο, τώρα θα μπούμε σε μια διαδικασία ότι λόγω και αυτό το οποίο θέλει να παίξει ο Ματσάρη, δίνει βαρύτητα σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες, δηλαδή με αυτό το 3-4-3 που ήταν το αγαπημένο του, ή ακόμα και έτσι να μην παίζει, παίζει και με 3-5-2, δηλαδή η κοινή συνισταμένη είναι ότι προτιμάει τους τρεις στην άμυνα, άρα θα πρέπει να δούμε κάποιους κεντρικούς αμυντικούς που θα μπορούν να παίζουν πάρα πολύ καλά σε αυτή τη θέση. Τώρα σε αυτή την κατηγορία είναι μέσα και ο Τσάκλ, ας πούμε, που έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά αν θα παραμείνει ή όχι. Όταν παίζεις και 3-4-3 θες και η επιθετική σου να είναι σε καλή κατάσταση. Και εκεί υπάρχουν δύο παίκτες που ήδη είναι στο ρόστερ, όπως είναι ο Μάναλης και ο Κούστα. Δεν ξέρω μήπως μπουν και σε διαδικασία να συζητήσουν και με αυτούς. Αυτό είναι καθαρά θέμα προπονητή. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο προπονητής, και ειδικά στον Ηρακλέτσι, όπως είναι, που θα είναι μια ομάδα φτιαγμένη από το Ματσάρι, ο οποίος θέλει να παίξει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ποδοσφαίρου, θα φέρει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στους κεντρικούς αμυντικούς, στα back, τα οποία μεταμορφώνονται και σε half, έτσι όπως είναι ανάλογα το παιχνίδι, ο σχηματισμός που θέλει να επιλέξει, και φυσικά και για τους δύο ή τρεις επιθετικούς που θα θέλει να έχει. Γι' αυτό θα πρέπει να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Από το 0 ξεκινάει ο Ηρακλής, για να δούμε πού θα το φτάσει στη φετινή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

Εν ώψη του αγώνα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ την Κυριακή, να δώσουμε τι λέει και ο Παναθηναϊκός όσον αφορά στην ετοιμότητα των παιχτών του. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι σήμερα στην προπόνηση, το παρακολουθήσαμε πριν από λίγο, πήραμε και από Αθήνα την ενημέρωση. Σήμερα προπονήθηκαν λοιπόν, κάνουν αποθεραπεία, τομικό πρόγραμμα. Κάτρις δεν παίζει, Σάντσες δεν παίζει, θεραπεία Μπακασέτας, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Αυτή δεν θα παίξει κανένας από αυτούς. 2, 4, 6, 8. Βέβαια δεν ξέρω ποιοι θα ήταν βασικοί. Ο Ίγκασον θα ήταν βασικός. Ο Κάτρις μάλλον θα ήταν και αυτός βασικός. Ο Γετβάη ενδεχομένως ναι, και αυτός θα το πάλευε. Ο Πελίστρι σίγουρα. Αυτοί όλοι λοιπόν, και ο Μπακασέτας μπορεί να ήταν βασικός. Αυτοί λοιπόν δεν θα παίξουν στο παιχνίδι της Κυριακής Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οριστικά και κλεισμένο το θηρόν, έτσι το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και κλεισμένο το θηρόν το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ εμείς πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε σε λίγο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με αρώμα εκλογών και τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση ξεκινάει αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγυήσεις ελευθερίας και ισονομίας. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με εχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ειδικεύεστε στην καταστροφή της χώρας, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στη Ρωσία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. 5 χρόνια κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με τον πόλεμο στη Ρωσία για χάρη του Ζελένσκι. Και τώρα κάνετε κολοτούμπα.

0: χτυπά.
1: Γυαλίνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

ζυγή μου πως λείπεις. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.